0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό. Σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Εντυπωσιακός.
0: Με κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένος.
0: Hello, how from here morning morning.
1: Σοβαρός.
0: Γεια σας. Μιαου.
1: Ευδιάθετος.
0: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
1: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
0: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κωνσταντ, πέρα μας έχω δει. Τι?
1: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Πρέπει κάποιος να πει στον Τσίπρα να τους μαζέψει λίγο τους δικούς του. Γιατί άμα πάει έτσι μέχρι τις εκλογές με τέτοιες δηλώσεις, δεν βλέπω να βγαίνει ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Βγήκανε δύο στελέχη της Ελλάς. Δεν το συνηθίζω με τίποτα αυτό το όνομα τελικά. Και είπαν ότι θα φορολογήσουν τι? Τις πισίνες, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα. Καταρχάς, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Να φορολογηθεί, λέει, υπερπολιτελής διαβίωση. Εγώ δεν είμαι αντίθετος αυτό. Πιστεύω όντως ότι η υπερπολιτελής διαβίωση πρέπει να φορολογηθεί όπου γίνεται. Τώρα, η πισίνα όμως είναι πολυτελής διαβίωση. Πισίνα. Προφανώς, όποιος έχει πισίνα στο σπίτι του δεν είναι ούτε μέση τάξη ούτε φτωχός. Καλά, μέση τάξη μπορεί και να ψηλό είναι, βέβαια. Αλλά η πισίνα ήδη φορολογείται μέσω ένφια. Αν δεν φορολογείται και κάνω λάθος, ναι, να φορολογηθεί, βεβαίως. Και το στέλεχος της Ελλάς, Χάρης Αθανασιάδης, ρωτήθηκε.

για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματός του είναι να φορολογηθεί υπερπολιτελής διαβίωση και μάλιστα σύμφωνα με τους υπολογισμούς του από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια το χρόνο. Σήμερα μιλώντας στην εκπομπή της Face Μαυραγάνη στο Sky, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Τσίπρα δηλαδή, μίλησε για φορολόγηση της καταναλωτικής δαπάνης υπερπλούσιας διαβίωσης. Και της λένε, τι εννοείται κυρία Αντωνοπούλου υπερπολιτελή διαβίωση, και λέει, άκου τώρα εδώ, συμπολίτες μας που μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, το έχει δύο φορές το υπέρ, μάλλον είναι τυπογραφικό, ελπίζω. Σε καινούργια ξενοδοχεία στην Αθήνα, δηλαδή όποιος μένει σε καινούργιο ξενοδοχείο, εκτός από τα πολλά λεφτά που πληρώνει, κοίτα, μην πας να μείνεις τώρα στο... Μην πούμε τώρα ονόματα, σε μεγάλα ξενοδοχεία στο Σύνταγμα, ας πούμε έτσι. Τα οποία είναι πανάκριβα, ήξερα εγώ στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη. Πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου. Δεν πας, δεν πάνε εκεί πέρα, δεν πάω κι εσείς. Πάνε κάποιοι που τα έχουν και τα στάζουν. Πληρώνουν, ξέρω εγώ, 500 ευρώ, 1000 ευρώ τη βραδιά. Άρα αυτοί λέει να τους φορολογήσουν και παραπάνω. Τι εννοεί μένουν σε υπερπολιτελή ξενοδοχεία. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει από άλλη πόλη, τώρα Έλληνας, τώρα που να έρθει στην Αθήνα και να μείνει σε μεγάλα ξενοδοχεία. Πιο πολλοί ξένοι είναι αυτοί. Άμα δεν φορολογίζουν και τους ξένους, πάλι καλά. Δηλαδή, αυτό είναι ο φόρος σου. Πληρώνεις. Πληρώνεις φόρο που ουσιαστικά τι, μεταπληρώνεις την παραμονή στο ξενοδοχείο, διαμονή στο ξενοδοχείο. Και συνέχισε με τον κατά την ίδια ορισμό του υπερπλούτου. Μια πισίνα, καταλαβαίνουμε, είναι υπερπλούτος. Τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Είναι υπερπλούτος. Εδώ θα συμφωνήσω με την κυρία Αντωνοπούλου. Τα κότερα πρέπει να φορολογούνται. Αλλά η πισίνα πρέπει να ξέρουν ότι φορολογείται ούτως ή άλλως. Να ξέρετε, δεν έχω πισίνα. Μην αρχίσετε και λέτε τίποτα μπούρδες. Επίσης λέει, επανέλαβε την πρόταση για αύξηση. Εδώ είναι το μεγάλο αυτό γκολ. Την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων, των μετοχών, από 5% σε 15%, αλλά σταδιακά και όχι με τη μία. Αυτό και μόνο θα κάνει τις εταιρείες και τους ανθρώπους της αγοράς, τους μετόχους, να το βάλουν στα πόδια και να πάρουν τα λεφτά τους και να τα πάνε αλλού. Αν νομίζει ο Τσίπρας ότι έτσι θα κερδίσει ψήφους, κάνει μεγάλο λάθος. Να σας πω γιατί. Γιατί όταν βγήκε ο Τσίπρας, οι Έλληνες ήταν φτωχοί. Πεθαίναμε της πείνας, πεθαίναν άνθρωποι από την πείνα όταν βγήκε ο Τσίπρας. Μοιράζανε μαρούλια στον δρόμο, θυμάστε τι γινότανε, επί κρίσεως. Υπήρχε δηλαδή τότε κοινό του Τσίπρα να πει ότι ξέρετε κάτι, θα τους σκίσουμε τους πλούσιους, θα τους πάρουμε αυτό, θα φύγουν, τρώει όλα. Εκεί είναι καλά κάνεις και τάπες. Τώρα έχεις δει πώς ζει ο Έλληνας. Έχεις εικόνα. Έχεις δει τι πισίνες υπάρχουν και τι πισινάρες και τι ταξίδια και το ένα και το άλλο. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό. Αν πάει έτσι, παιδιά, δεν το βλέπω, όχι 15 να παίρνει.

Πού πήγαν, λέει, οι όμορφοι άντρες. Γράφει εδώ το πρώτο θέμα. Δύο γυναίκες αναρωτιούνται γιατί δεν τις φλερτάρουν πια στα μπαρ. Πρόσεξε, δεν λένε πού είναι οι άντρες, λένε πού είναι οι όμορφοι άντρες. Καλά, με αυτή τη λογική. Ναι, δεν σε φλερτάρει κανένας όμορφος γιατί εσύ θέλεις μοντέλο. Άμα σου μιλήσει ένας κανονικός, λες, έλα μορδά το μπάζο τώρα θα μιλήσει σε μένα. Γι' αυτό δεν έχονται να σου μιλήσουν, γιατί τρώνε χιλόπιτες οι όμορφοι άντρες. Πώς είναι φοβερό εδώ μεταξύ, όλοι θεωρούμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε στην πραγματικότητα. Δύο ελεύθερες γυναίκες, λέει, στο TikTok εξέφρασαν την απορία τους για το πού βρίσκονται οι άντρες που θα κάνουν την πρώτη κίνηση. Καταρχάς δεν κάνουν την πρώτη κίνηση γιατί υπάρχουν τα applications. Μπαίνει ο άλλος μέσα, κάνει 800 likes, σου λέει κάποια θα μου κάτσει. Θα πάω εγώ στον μπαρ να ξεφυλιστώ τώρα, μιλάω απέναντι στην άλλη και να γίνομαι ρεζίλη. Στο οποίο δύο ελεύθερες γυναίκες, λέει, ξέφρασαν την απορία. Το βίντεο, λέει, το οποίο στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε στο X, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις. Τι λέει, παιδί μου. Πού συναντάτε εσείς αυτούς τους όμορφους άντρες, ήταν το ερώτημά του, σημειώνοντας ότι παρότι βγαίνουν συχνά σε μπαρ, οι άντρες που τους τραβούν την προσοχή φαίνεται να εμφανίζονται περισσότερο σε χώρους όπως οι λέσχες τρεξίματος. Τι είναι οι λέσχες τρεξίματος? Τα καταστήματα με φαγητά ή τα σούπερ μάρκετ. Να πάτε εκεί τότε. Να πάτε αλλού. Το μπαρ, λέει, είναι το καλύτερο μέρος και αυτοί δεν βγαίνουν έξω, ανέφερε μία από τις γυναίκες. Καλά, εμβλαμμένες αυτές, δεν υπάρχει περίπτωση. Ελπίζω να είναι ξένες, έτσι. Ζητώντας από τους άντρες να επιστρέψουν στις κοινωνικές εξόδους. Μπορείτε, παρακαλώ, να αρχίσετε να βγαίνετε έξω. Δεν πάμε καλά. Έξω βγαίνουν, απλά δεν είναι αυτοί που αρέσουν σε εσάς. Γιατί λένε καμιά φορά, ρε παιδί μου, όχι μόνο γυναίκες, το λένε και άντρες αυτό. Λένε, ρε γερμότο, είμαι μόνη, είμαι τόσο καιρό μόνη, δεν βρίσκω έναν άνθρωπο, έναν άντρα, έτσι, κλπ. Έρχεται ο άλλος, της μιλάει, κάνει ράνι, με αυτόν. Έναν ωραίο άντρα. Έναν ωραίο άντρα που να έχει και λεφτά, να έχει και καλή δουλειά, να είναι και. Να έχει ωραίο στυλ. Τον κάνουν και άντρες. Τους πέφτουν κάποιες γυναίκες, λέει, εγώ θα πάω με αυτήν. Γιατί πρέπει να είναι και μοντέλο, να είναι και νευροχειρουργός ταυτόχρονα και να κάνει και ταξίδια και να ξέρει 8 γλώσσες. Μα έτσι δεν βρίσκεις σύντροφο, αδερφέ και αδερφή. Εννοώ φίλοι.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Οι μετεωρολόγοι μιλάνε για πολύμερο κύμα καύσωνα από τη Βρετανία, λέει, μέχρι τα Βαλκάνια. Εμείς δεν έχουμε και καύσωνα. Προς το παρόν στις προβλέψεις θα είναι μια χαρά, ο καιρός θα είναι normal. Η κατανάλωση αλκοόλ στη Γαλλία απαγορεύτηκε, λέει, λόγω του καύσωνα. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Επειδή τώρα μαζεύονται και πολλοί και βλέπουν μουντιάλ κτλ. Και πίνουνε. Είναι φοβερό, τους απαγόρευσαν την κατανάλωση αλκοόλ. Φαντάζεστε να γινόταν αυτό στην Ελλάδα. Να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας. Αγκαλμάζες! Είπα και εγώ, δεν θα έρθει σήμερα. Κύριο Γεωργιάδη, δικό σας όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρισόπουλο. Ελπίζω να κάνω στο αρχείο. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία θα απαγορεύσει το αλκοόλ σε περίοδο. Τι θα απαγορεύσει το αλκοόλ η Νέα Δημοκρατία? Συγγνώμη, ξέφυγα. Μπερδεύτηκα. Δεν είμαστε εμείς Τσίπρας, κύριε Χαρισόπουλο, να απαγορεύσουμε, να φορολογήσουμε τις πισίνες? Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Και από τι θα πίνουμε δηλαδή τις πισίνες? Η κατανάλωση αλκοόλ λοιπόν απαγορεύτηκε στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα στη Γαλλία. Οι υπαίτριες συναθροίσεις φιλάθλων ματαιώθηκαν στην Ισπανία. Κανονική καραντίνα, έτσι. Η Βρετανία προειδοποιεί τους πολίτες για τροπικές νύχτες. Καλά, αυτοί δεν μας άνε τίποτα. Αυτοί, ό,τι και να γίνει εκεί πέρα, με τις μπύρες έξω, δεν είναι τίποτα. Η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο μήνα. Είναι ο δεύτερος καύσωνας που βιώνει η Δυτική Ευρώπη. Ποιος θα το έλεγε, παιδιά, ότι στην Ελλάδα, που έχουμε κατά παράδοση υψηλότερες θερμοκρασίες, ποιος θα το έλεγε ότι εδώ θα ήμασταν πιο normal και ότι θα καίγονται παντού? Ελλάδα, ρε, η πιο ασφαλής χώρα στον κόσμο. Ούτε ο καύσωνας δεν μας πιάνει πλέον. Φαντάσου.

έχουμε όλοι έναν φίλο ο οποίος όταν τους λες για ένα ωραίο νησί που έχεις πάει, πάντα σου λέει ότι πήγες στο λάθος νησί και το καλύτερο νησί είναι ένα άλλο νησί που δεν έχει πάει κανείς. Δηλαδή λες, όπου πήγαμε στους Παξούς, περάσαμε υπέροχα στους Παξούς. Σου λέει, ποιοι Παξί ρε φίλε, στους Παξούς. Παξούς πάει όλος ο λαός. Αντίπαξους. Λες, ξέρω εγώ, παλιά, ας πούμε, που ήταν ακόμα. Δεν την ήξερα την Αντίπαρο, έλεγες, πήγαμε Πάρο, περάσαμε θεϊκά. Πάρο. Τι Πάρο, ρε φίλε, μείνεσαι με την πλέμπα. Αντίπαρο. Έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ, πήγαμε Κύθυρα. Κύθυρα, αντικύθυρα είναι το ωραίο. Ξέρω εγώ, Νάξο, αντίναξο, δεν υπάρχει, αλλά φαντάζομαι θα τον εφήβραν. Υπάρχει πάντα αυτός ο τύπος, ο οποίος, ό,τι και να πεις, ρε παιδί μου, ότι πήγες, πέρασες ωραία κάπου, σου λέει καλά τώρα, εκεί πήγες. Πήγαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ξέρω εγώ, στην Αστυπάλαια. Όχι, ρε, σε Αστυπάλαια τώρα, Αστυπάλαια πάει όλο αυτό. Θα πάτε, θα σας πω εγώ, θα πάτε σε ένα νησάκι, στο οποίο δεν πάει πλοίο. Μα πώς θα πάμε. Ή τους λέει, ξέρω εγώ, πήγαμε στην Κρήτη και περάσαμε πολύ ωραία στο Ρέθυμνο. Δεν είναι ωραία στο Ρέθυμνο. Θα πάτε σε ένα ορεινό χωριό που λέγεται Άιξο Προκόπης. Είναι στο Τέρμα Θεού επάνω, δεν πάει αυτοκίνητο. Θα πρέπει να παρκάρετε κάπου, να πάτε με τα πόδια, να ματώσετε τις πατούσες σας, να φτάσετε πάνω. Έχει μια ταβέρνα, θα βρείτε ένα παππού και ό,τι σας σερβίρει. Δεν του λες εσύ τι θέλεις, θα σας φέρει αυτός. Δεν κατάλαβα όταν πάω διακοπές για να κάνω challenge, να πάω στο Survivor. Άμα ήταν έτσι, καθόμουν στο σπίτι μου. Αλλά πάντα υπάρχει ένας τύπος που θα σου πει το αντί. Λίμνος, αντίλιμνος. Σκιάθος, αντίσκιάθος. Πάντα υπάρχει ένα νησί εντωμεταξύ που είναι απέναντι από το μεγάλο νησί και έχει ένα αντί μπροστά. Έτσι για να τη πάει σε σένα, ρε παιδί μου, που πήγες εκεί και νομίζεις ότι πήγες και πέρασες καλά.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις. People have the power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
3: Εμείς μπορεί να έχουμε τρομάξει με το λαγοκέφαλο. Στην Ουαλία εμφανίστηκε ένα καινούργιο πλάσμα. Όχι αυτό που λέμε που όρετη πλάσμα είναι αυτό που περνάει. Ένα πλάσμα δηλαδή, ούτε πλάσμα τηλεόραση. Πλάσμα, ένα on. Ένα όν καινούργιο στις παραλίες της Ουαλίας, το οποίο λέγεται Βελέλα Βελέλα. Είναι ένα πράγμα σαν μέδουσα, είναι ένα σχετικά, δεν είναι μια όμορφη μέδουσα, είναι σαν ρε παιδί μου ένα πράγμα, τι να σου πω τώρα, να το δεις, σαν ανάποδη μέδουσα, ένα μπλε πράγμα, σαν κρύσταλλος και το ξέρουν λέει συνήθως οι ναύτες αυτό. Και το βρέθηκε στις παραλίες Anglesey, Gwynedd και Tenby στην Ουαλία. Tenby, όχι Tenby. Ενώ λέει τα όντα αυτά μοιάζουν με κρυστάλλους, οι επισκέπτες λέει έχουν προειδοποιούν τους επισκέπτες να μην τα αγγίζουν. Γιατί έχουν και κεντρί. Α, έχουν και κεντρί και αυτά είναι επικίνδυνα. Τι έχει γίνει εσύ με τις παραλίες να μου. Τι είναι αυτό πράγμα. Εμφανίζονται όλο καινούργια όντα να πούμε. Εξωγήινη. Εξωγήινα της θάλασσας. Τι θα κάνουμε στο τέλος. Θα βλέπουμε πράγματα στη θάλασσα. Θα φοβόμαστε να πούμε μέσα. Όχι την παίρνουν περισσότεροι. Περισσότεροι κάθονται έξω και πίνουν φρέντο. Αλλά λέμε τώρα. Άμα φοβάσαι να πατήσεις και στην παραλία μέσα με να έρθει η Βελέλα, Βελέλα και ο λαγοκέφαλος και ο κουφιοκέφαλος και όλα αυτά. Στο τέλος δεν θα βουτάμε καθόλου.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Να ευχηθούμε βίων αθόσπαρτων στα παιδιά που παντρεύονται και έγινε η πρόταση γάμου στη συναυλία στα Ημισκούμπρια. Δεν ξέρω αν το είδατε, έχει γίνει viral. Ένα ζευγάρι το οποίο ο άντρας τέλος πάντων έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του ενώ έπαιζαν τα Ημισκούμπρια. Πάρα πολύ ρομαντικό, δηλαδή από όλα τα συγκροτήματα του κόσμου. Νομίζω ότι τα Ημισκούμπρια θα ήταν το τελευταίο που θα φανταζόμουν να κάνω πρόταση γάμου. Βέβαια μπορεί να δείχνει ότι ο άντρας εδώ, το αγόρι, έχει πάρα πολύ χιούμορ. Επίσης πολύ χιούμορ είχαν τα Ημισκούμπρια γιατί είπαν βάλτε λέει να παίξει το βάλε πόσο βαρεμένη είναι. Κάπως έτσι. Καλά, ήταν οι άνθρωποι που κάναν πρόταση γάμου στη συναυλία του, την είπανε κιόλας. Εγώ αν έκανα πρόταση γάμου σε συναυλία θα έκανα στους Coldplay. Έτσι για να τους τη σπάσω για την προηγούμενη φάση που. Αν και εκεί είναι περίεργη αυτή. Μπορεί να κάνεις πρόταση γάμου και να πεταχτεί ο Chris Martin και να πει αυτός που κάνει πρόταση γάμου τώρα τον είδα χθες με μία άλλη. Τέτοιοι είναι, ρουφ.

0: διαφημίσεις.
1: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται. 7 και 1 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Σήμερα εδώ, ξύπνησα σήμερα λίγο σας αυλακωμένος, γιατί χθες πήγα στο Ηρώδιο χθες, μη σχολιάζετε, πήγα μια συναυλία, μπας περιπτώσει. Καλά, ωραία συναυλία, δεν το συζητώ. Γεμάτο σχεδόν δεν ήταν τίγκα. Βέβαια 55 ευρώ για το μέσο εισιτήριο, έτσι. Δηλαδή μιλάμε, πεινάει ο Έλληνας. Πεινάει ο Έλληνας, δεν έχει να πάει Ρόδιο Δευτέρα βράδυ. Δευτέρα βράδυ, επαναλαμβάνω.

0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα, παιδιά, είναι και θα ρίξω έτσι το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Έχω ρίξει πολλά πινελίκια σήμερα και καλό και εσάς να το πράξετε αυτό στο live24 στο galaxy92.gr. Να μου στείλετε το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Εγώ θα το ρίξω γιατί, παιδιά, χθες πήγα ηρώδιο που λέτε και είμαι πιασμένος. Είμαι τώρα, θέλω φυσικοθεραπεία, θέλω πώς λένε, αυτοβελονισμό, θέλω αυτούς τους χειροθεραπευτές, πώς λέγονται αυτοί που σου κάνουν κρακ. Μιλάμε, είμαι να με κλαίνε οι ρέγγες. Δεν ξέρω, ευτυχώς κοιμήθηκα. Ζαβλακωμένος, ξύπνησα από αυτό το πράγμα. Δεν ξαναβγαίνω με καθημερινή. Δευτέρα βράδυ, πού πας ρε γέρο, θες και ηρώδιο Δευτέρα βράδυ. Κάτσε σπίτι σου να δεις μπάλα, να πούμε. Ωραία συναυλία, ήταν η Λίκη Ελί χθες. Πολύ ωραία ήταν και πολύ ωραία βραδιά χθες. Είναι πλάκα-πλάκα, είναι βραδιές για να βγαίνεις έξω. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, εσείς τι κάνατε χθες, γράψτε μου εδώ. Αφού μου λέει η κοπέλα σήμερα στο φούρνο, μου λέει είναι Τρίτη, λέει, και θα φαίνεται σαν Δευτέρα. Και λέω, έχει δίκιο, είναι Τρίτη, ρε φίλε. Και μου φαινόταν ότι ήταν Πέμπτη, ότι είχε πάει. Λοιπόν, γράψτε μου εδώ πώς είστε στο galaxy92.gr. Τι κάνετε, πώς είστε, το πρώτο πινελίκι της ημέρας στο δικό σας. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως με τον καιρό, όπως κάθε μέρα.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Έχεις κάτι ερωτήσεις, ρε παιδί μου? Στον ομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ξαναγράφει. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις νεφώσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 33 με 34. Κι ανεβαίνει, κι ανεβαίνει, είμαστε εκεί δυο καμένοι. Θα κάνει ζεστούλα σήμερα, όπως βλέπετε. Προσοχή λιγάκι. Αυτά που λέτε με τον καιρό. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με το σαν σήμερα εδώ πέρα, το σανσήμερα.gr που γράφει τα ωραία του. Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Εγώ δεν έχω δει μηχανικό. Δεν ξέρω τώρα, μηχανικοί υπάρχουν σίγουρα γυναίκες, τα αεροσκάφη τα λοιπά. Τώρα που το σκέφτομαι, και δεν το λέω για να την πω στις γυναίκες, δεν έχω σκεφτεί ποτέ, δεν έχω βρει ποτέ γυναίκα μηχανικό. Είχα δει κάποια στιγμή, είχαν βγάλει σε κάτι εκπομπές ότι, ρε παιδί μου, γυναίκα τα καταφέρνει και εκεί, ας πούμε. Δεν έχω τύχει ποτέ σε συνεργείο γυναίκα. Μήπως είναι καλύτερα. Μ' ακούς τώρα, ο Μάνος θα με βρει. Διεθνής ημέρα ενημέρωση για το σύνδρομο Ντραβέ. Διεθνής ημέρα χειρών. Χειρών, όχι με ψιλογιώτα, με ήττα. Οι χείρες γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζουν. Είναι διεθνής ημέρα, εν πάση περιπτώσει. Γιορτάζουν οι χείρες, γιορτάζουν οι παντρεμένες. Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία. Έλα, Ελλαδάρα είναι αυτό, είναι ελληνική. Οι Έλληνες ψηφίσαν και λένε να βάλουμε και μια μέρα για το δημόσιο. Ολυμπιακή ημέρα γιορτάζει η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Ποιος είπε το παιδί του Βάρβαρο? Εκτός και το έβριζε, είσαι Βάρβαρος. Σαν σήμερα το 1878, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και του τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. 5 Ιουλίου, δηλαδή σήμερα, προσαρτάται η Άρτα. Α, καλό, Απελευθέρωση της Άρτας, λοιπόν. Καλημέρα στην Άρτα εκεί στο Γιοφύρι. Σαν σήμερα, μια πολύ σημαντική μέρα στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. Το 1964, λοιπόν, σαν σήμερα, 23 Ιουνίου, ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο πατήρ του Ανδρέα και παππούς του ΓΑΠ, συναντήθηκε στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και αντιστάθηκε στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσει στο Κυπριακό. Ήταν το περίφημο, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με γιατί δεν τα ξέρω κιόλα πια, το περίφημο σχέδιο Άτσεσον. Το σχέδιο Άτσεσον ακόμα και σήμερα θεωρείται ίσως το καλύτερο σχέδιο επίλυση του Κυπριακού από πολλούς, έτσι κάποιοι διαφωνούν. Ακόμη και από το σχέδιο Ανάν, το οποίο απερίφθη από τους Κυπρίους στην Κάλπη. Ο Γιώργης Παπανδρέου αρνήθηκε τότε να δεχτεί αυτή τη λύση, με αποτέλεσμα αυτό το Κυπριακό να μην λυθεί ποτέ και να είναι συνώνυμο ενός αδιεξόδου. Πολλοί καταλογίζουν στον παππού, στο γέρο της Δημοκρατίας, την κίνηση αυτή, και η αλήθεια είναι ότι ο γέρος της Δημοκρατίας δεν ήταν πάντα ο σοφότερος πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλη ιστορία. Το ξεκινήσαμε 7 και 6. Σας έχω πιάσει με σύγχρονη ελληνική ιστορία. Μας παρατάζει Χαρισόπουλε. Εδώ πέρα δεν έχει ανοίξει το μάτι μας. Είμαστε κομμάτια. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος. Ξεκινάμε με Romantics. Talking in your sleep. Για όσους μιλάνε στον ύπνο τους.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας?
0: Θέλω, Χρήστο!
1: Ζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.
0: Έλα, πάμε λίγο, λιγάκι. Είναι Τρίτη, είναι 23 Ιούνιου. Πλησιάζουν διακοπέ. Κλείσατε? Θα σας αγχώσω λίγο πρωί-πρωί. Κλείσατε? Και αν κλείσατε, πού κλείσατε? Να μου πείτε εδώ στο galaxy92.gr. Εγώ τίποτα. Με βλέπω να περνάω καλοκαίρι με το κλιματιστικό αγκαλιά.

0: Αυτή είναι η Romantics που ο Αχιλλέας μας λέει ότι ήταν Έλληνες. Δεν είχα ιδέα, από το τσεκάρω, αλλά σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Ακούονται οι άνθρωποι, έχουν κάτι ρεμπέτικο μέσα τους. I hear the secret that you keep when you're talking in your sleep. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος ρίχνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας, γιατί λέει για το συνωστισμό στον ηλεκτρικό. Παιδιά, γιατί με μπριζώνεις πρωί-πρωί. Παιδιά, χτες πήρα, έκανα δεύτερη φορά, έκανα το λάθος και πήρα ηλεκτρικό για να βγω βράδυ. Λοιπόν, δεν πρόκειται ξανά, σας το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλό το μετρό, όλα καλά, αλλά ο ηλεκτρικός είναι μια άλλη κατηγορία από μόνος του. Λέω χτες για να κατέβω στο Ηρώδιο. Τώρα πού να παρκάρεις εκεί πέρα, δεν υπάρχει πουθενά. Έχει ένα πάρκινγκ το οποίο γεμίζει. Άμα δεν πας νωρίς, τον έχεις drunk. Λοιπόν, λέω και εγώ, τι να κάνω, το επιχειρήσω δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά που είχα πάρει ηλεκτρικό ήταν εφιαλτική. Γιατί είχε κλείσει ο ηλεκτρικός το βράδυ, στο γυρισμό και έπαιρνα ταξί μετά. Λοιπόν, λέω, τώρα θα γυρίσω νωρίς, θα τελειώσει η συναυλία. Ξεκινάει 9 και 4, λέω, λογικά θα έχω προλάβει να πάρω. Κατεβαίνω, αφήνω το αυτοκίνητό μου στον ηλεκτρικό, παίρνω τον ηλεκτρικό, μπαίνω μέσα. Μπαίνω μέσα, φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα που είδα, σαν να είσαι στην αγορά του Αλ Χαλίλη. Ένα πράγμα, ένα έτσι, μια υγρασία με ζέστη μαζί. Δεν είχε κλιματισμό. Παιδιά, εκεί στην κυβέρνηση, δεν ξέρω τι κάνετε, είναι μια τεράστια ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Είναι ξεφτύλα πραγματικά. Δηλαδή, εν έτη 2026, να υπάρχει βαγόνι ηλεκτρικού ή μετρό στην Ελλάδα, που έχουμε καύσωνα 3 μήνες το χρόνο τουλάχιστον, να μην βάζετε ένα κλιματιστικό. Μιλάμε για ατμόσφαιρα, μιλάμε τώρα για κανονικό αλχαλίλι. Ήταν όλοι, ανοίγαμε πουκάμισα, κουνιώμα αυτό, κάναμε αέρα ένα στον άλλον. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και μιλάμε τώρα για 8 το βράδυ, δεν μιλάμε για έτσι. Φαντάσου να είναι δηλαδή μεσημέρι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μπαίνω στον ηλεκτρικό, λέω κάνε κουράγιο, τώρα θα κατέβουμε στην πρώτη δυνατή στάση, γιατί μπορείς να κατέβεις η Αττική Ομόνοια για να αλλάξεις με μετρό. Λέω, θα κατέβω Αττική, δεν το ζω αυτό, πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση. Κατεβαίνω με το που φτάνουμε Αττική, ζητοκραυγάζουμε όλοι, ήταν για πάμε μετρό, ζήτω, φτάσαμε, θα βγούμε από το βαγόνι. Βγαίνουμε έξω, πάμε στο μετρό, εν πάση περιπτώσει, κατεβαίνω κτλ. Πάω στη συναυλία, με ρωτάτε εδώ ποια συναυλία είχε χθες. Είχε τη Λί και Λί, αυτή που έλεγε I follow you. Εκπληκτική, by the way. Λοιπόν, τελειώνει η συναυλία νωρίς. Ψιλοαρπαχτή έκανε η Λί και είπε δεν είπε 15 τραγούδια. Τελειώνει λοιπόν η συναυλία, ευτυχώς νωρίς. Μπαίνω στο μετρό, λέω που φύγει. Μπαίνω στο μετρό της κακομοίρας. Δεν φαντάζεστε τι γίνεται Δευτέρα βράδυ στο μετρό. Έξω πιτσίδι και τώρα έχουν κλείσει τα σχολεία και είναι όλα έξω. Εντάξει, το μετρό είναι μετρό, έχει κλιματισμό. Μπαίνω αυτό, λέω που κάνει Παναγιά μου να έχει κλιματισμό ηλεκτρικός. Φτάνω Αττική, ανεβαίνω. Ξέρεις, είναι αυτό που είσαι στην Αττική. Ο ηλεκτρικός της Αττικής είναι σαν να είσαι, ρε παιδί μου, να περιμένεις τρένο από το Λιανοκλάδι. Είναι λίγο σαν σιδμή σιδηροδρομικό σταθμό. Και βλέπω, παιδιά, αναμονή 15 λεπτά. 15 λεπτά αναμονή. Λες και πηγαίναμε. Τι να σου πω, ρε φίλε, λες και πηγαίναμε στο. Πώς το λένε αυτό εκεί στο, έξω από την Κόρινθο, στο Βραχάτι, στο Ξυλόκαστρο με τον παλιό τον Οδοντοτό. 15 λεπτά αναμονή καθημερινή βράδυ. Τέλος πάντων, καθόμαστε εκεί. Έχω δει όλα τα story, έχω μιλήσει με όλους. Φτάνει κάποια στιγμή το ηλεκτρικό, κάνε να έχει μέσα κλιματισμό. Και ευτυχώς, παιδιά, είχε. Ευτυχώς είχε κλιματισμό και σωθήκαμε. Και έφτασα σπίτι, πήρα το αυτοκίνητο, έφτασα σπίτι κομμάτια. Γι' αυτό τώρα, μου έδωσε πάσα πάνω μου, συγγνώμη. Η Αμαλία από Περιστέρι, το πρώτο πινελίκι, διότι χάλασε η καφετιέρα πρωί-πρωί. Οχ, πάρε ένα καφέ απ' έξω κι εσύ. Που έχει και το κουράγιο, φτιάχνει καφέ μόνη σου, μπράβο σου, παραδέχομαι. Η Σταυρούλα από Πατήσια, πρώτο πινελίκι, Βαγγέλη, γιατί ξέχασα να πάρω την ισιωτική από το φίλο μου. Συγγνώμη, εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι και το πιο τραγικό. Καλημέρα, λέει, κλείσαμε στους νέους πόρους Πιερίας διακοπές, δεύτερες διακοπές με τον μικρό μας. Αχ, τι ωραία, να τον χαίρεστε. Νέοι πόροι Πιερίας. Άρε πατρίδα Πιερία, από εκεί είμαι και εγώ, παιδιά, να ξέρετε. Αλλά εμείς δεν πηγαίναμε στους νέους πόρους, μας πηγαίναν οι δικοί μας στην Πλάκα Λιτοχώρου, τότε που είχε κάτι εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία. Για να καταλάβετε τι διακοπές κάναμε εμείς στα 80's, που λένε τώρα, ξέρω εγώ. Μια οικογένεια για να πάει στη Μύκονο με με αυτοκίνητο, γιατί να πάει στη Μύκονο? Εμείς δεν πηγαίναμε καν σε ξενοδοχείο. Κοιμόμασταν στρωματσάδα σε εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία. Πόσο χρονών είμαι, σε εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία στην Πλάκα Λιτοχώρου. Ήταν, βέβαια τότε ήταν και τα πράγματα ήρεμα, δεν φοβόσουμε σε σκοτώσουν. Τώρα, άμα κοιμηθείς έξω, θα κοιμηθείς για πάντα.
1: Galaxy 92.

0: Πώς γίνεται να μην αγαπήσει ένα συγκρότημα που λέγεται The Burger Project? Να χαμένα τώρα, ε. Πρωί-πρωί, έγκυος είμαι. Take my breath away από τους Burger Project, διασκευή στους Berlin. Καλημέρα στη φίλη που δέχτηκε επίθεση από γιγάντια κατσαρίδα στο γραφείο πρωί-πρωί και δεν έχει άλλους συναδέλφους ακόμη. Το αφεντικό βλέπω δεν κάνει τίποτα εκεί, η απολύμανση, ε. Μόνο, ναι, μόνο να βγάζει λεφτά, ξέρει. Να πληρώσουμε κανένα απολυμαντή να κάνει κανένα απολύμανση, τίποτα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα είναι και λίγο σεξιστικό αυτό, γιατί υπέθεσε ότι είσαι γυναίκα. Εν τω μεταξύ δεν γράφει όνομα. Θα μπορούσε και να είναι κάποιος άντρας ο οποίος φοβήθηκε, γιατί οι άντρες δεν φοβούνται τις κατσαρίδες. Βέβαια, αν ο άντρας φοβηθεί την κατσαρίδα περισσότερο από τη γυναίκα και είναι μαζί στο σπίτι, νομίζω ότι στο επόμενο δεκάλεπτο τον έχει χωρίσει. Γιατί η γυναίκα περιμένει από τον άντρα να σκοτώσει την κατσαρίδα. Για άμα δεις άντρα, πώς. Α! Κάνει ο άντρας έτσι, του βγει ένα φθόρμητο, σου λέει δεν είμαστε εδώ πέρα, δεν έχουμε μέλλον. Αυτό νομίζω ότι είναι και ένα κριτήριο, δηλαδή πιστεύω ότι κάποιες γυναίκες βάζουν επίτηδες κάποια ψεύτικη κατσαρίδα στο σπίτι για να δούνε τι αντίδραση θα έχει ο άντρας. Αν το δούνε να σκαρφαλώνει πάνω στο τραπέζι, ξέρεις, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε φίλοι. Άμα τον δει να ορμάει, τέλος πάντων, βέβαια τώρα θα θυμηθήκα άλλο σκηνικό, γιατί ήμασταν την Παρασκευή σε ένα μπαρ. Και παιδιά, έχει παντού κατσαρίδες. Τώρα σου πρωί-πρωί για την εικόνα. Αλλά μιλάμε, έγινε πανικός. Οι κοπέλες ούρλιαζαν. Burger Project και εμένα μου αρέσουν, λέει εδώ ένας φίλος. Να σας ενημερώσω για τα μάτς του Μουντιάλ που έγιναν ενώ εσείς κοιμόσασταν. Και ενώ και εγώ κοιμόμουνα. Γαλλία-Ιράκ τα μεσάνυχτα ξεκίνησε. Τελείωσε στις 4 περίπου. Θα σας πω γιατί. 3-0. Η Γαλλία το φιλοδόρησε το Ιράκ με 3 γκολάκια. Η Γαλλία πάει ολοταχώς για. Καλά, είναι νωρίς τώρα. Η Γαλλία δείχνει πάντως να είναι σε φοβερή φόρμα. Πάει για κατάκτηση. Νομίζω ότι η Γαλλία και η Αγγλία στα μάτς που παίξαν μέχρι στιγμής δείχνουν πάρα πολύ σε φόρμα. Η Γερμανία δεν ήταν τόσο καλή, αλλά είναι αυτό των Γερμανών, ρε παιδί μου, που χάνανε και το ανέτρεψαν πάλι. Είναι αυτό που λέει, που είχε πει τότε ποιος το είχε πει, ο Άγγλος, που έβαζε τα γκολ. Κοίτα τώρα να δεις γεράματα, ρε φίλε. Όχι ο Σίρερ, ο άλλος που έπαιζε στο Μουντιάλ του 86 που έβαζε τα γκολ, το γκολτζής. Λέει, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από 22 παίκτες και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Απ' την άλλη δεν έχω δει καθόλου Βραζιλία-Αργεντινή, οπότε δεν ξέρω να σας πω. Λοιπόν, Νορβηγία-Σενεγάλη τα ξημερώματα 3-2, αυτό πρέπει να ήταν ματσάρα. Αυτό πρέπει να ήταν ματσάρα, όπως και ματσάρα θα είναι το Γαλλία-Νορβηγία την Παρασκευή. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο 59 η Ιορδανία-Αλγερία 1-0. Καλά, δεν χάνεται και τίποτα, θέλω να πω. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σήμερα παίζει και η Αγγλία το βράδυ με την Γκάνα. Θα είναι ωραίο μάτς στις 11. Η Αργεντινή έγινε ακόμα μια ομάδα που προκρίθηκε και η Γαλλία. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουν προκριθεί η Αργεντινή, η Γαλλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και... Και αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω αυτές είναι που προκρίθηκαν και τυπικά. Αυτά με το Μουντιάλ. Άκου, λέει τα βαγόνια. Λέει ο Θωμάς, άκου. Λοιπόν, άκου. Άμα ξεκινάς, λοιπόν, άκου. Ο Λίνεκερ, μπράβο, ρε φίλε, ο Γκάρι Λίνεκερ. Σε ευχαριστώ. Τα βαγόνια του ηλεκτρικού, λέει, έχουν κλιματισμό, αλλά τελευταία έχουν βάλει και σειρμούς από τους παλιούς του μετρό που δεν έχουν. Ναι, ναι, μου το είχατε πει. Ισχύει αυτό, αλλά είναι τραγικό. Αμέσως κατάλαβες ότι είμαι γυναίκα. Έχεις δίκιο όμως. Αν φοβάται όπως εμένα, γεια σας. Βλέπετε πόσο σεξίστριες είναι οι γυναίκες. Δηλαδή λένε. Αλλά άμα ο άντρας φοβηθεί κατσαρίδα, δεν μπορούμε εμείς να έρθουμε σε επαφή με τον θηλυκό εαυτό μας. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί εγώ πρέπει να είμαι τέρας θάρρους και αυτό και να πάω να σαν κομάντο να. Αν και την Παρασκευή, εκεί που ήμασταν στο μπαρ και τρομάξαν οι κοπέλες με τις κατσαρίδες, πήγε ένας άντρας από το μπαρ και πήγε και την είχε σκοτώσει. Και εδώ τελειώνω με τις κατσαρίδες, το υπόσχομαι. Την είχε σκοτώσει η κοπέλα με το πόδι της και πήγε και τη μάζεψε αυτός με μια χαρτοπετσέτα και μετά όλες αντί να του πούνε ευχαριστώ, κάνανε «Ήου, με το χέρι!» Δηλαδή, φτάνει πού την πήγε και τη μάζεψε, επειδή ήταν μπροστά της, δεν μπορούσε άλλη να πιει την παλώμα. Δεν μπορούσε να πιει την παλώμα γιατί είχε την Τερέζα από κάτω. Πήγε ο άνθρωπος, τη μάζεψε στην κατσαρίδα για να μην τρομάζει η άλλη. Λέει «Ήου, με το χέρι!»
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη. Yeah. Γκάρι Λίνεκερ, ρε φίλε. Μπράβο, έχεις δίκιο. Τι γκολτζίστερα αυτός. Τον έχανε σε 90 λεπτά και όταν ήταν τη στιγμή του γκολ έβαζε το πόδι και έμπαινε γκολ, φοβερό πράγμα.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η κίνηση στην πόλη.
6: Καλέ, πως έπεσε έτσι κολλητά αυτό. Η ώρα είναι 7.30, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Εδώ ο φίλος μας, ο Παναγιώτης λέει, δεν ξέρω τι βλέπετε στους χάρτες. Εγώ έχω διαπιστώσει τις τελευταίες μέρες ότι η κίνηση έχει μειωθεί και το πρωί και στο σχόλασμα. Για να δούμε αν ισχύει αυτό που λες. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό και στα δύο ρεύματα από Αττική Οδό μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός έχει ένα θεματάκι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ειδικά μετά την Εθνική μέχρι να φτάσει στη Λεωφόρο Ηρακλείου. Έχει ουρά. Η Μεσογείων με προβλήματα στην κάθοδο από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Η Κυφισίας, φίλε Παναγιώτη, δεν συμφωνεί μαζί σου. Έχει πολλή κίνηση στην κάθοδο στο ύψος της. Του Χαλανδρίου στην κάθοδο, εκεί στα εμπορικά, και πιο χαμηλά πριν την Πανόρμου. Η άνοδος κολλάει σε κάνα δυο σημεία στο ψυχικό. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι πολύ καλή. Η Βενιζέλου στην άνοδο για Καρέα είναι καλύτερη. Δηλαδή θα κολλήσετε στον Καρέα. Εδώ στις πλατείες είναι κάπως τα πράγματα πιο βατά. Πάντα βέβαια σε σχέση με τους χάρτες, πραγματικότητα είναι χειρότερη, γιατί στους χάρτες δεν αποτυπώνεται η πυκνή ροή, ας πούμε, τόσο πολύ. Στην παραλιακή, μικρά προβλήματα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Η Συγκρού είναι GG, η Πειραιώς και αυτή πάρα πολύ, ειδικά μέχρι το κέντρο. Και το ποτάμι από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τον Πειραιά είναι σούπερ. Αλλά έχει αυτό το πρόβλημα στο γνωστό τμήμα Λεωφόρο Αθηνών με Φιλαδέλφια, ειδικά στην κάθοδο, πιο συγκεκριμένα από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Αυτά με την κίνηση, έχουμε δει και χειρότερα όντως. Καλημέρα Άννα, με την περιπέτειά σου. Η Έρση από Ναύπλιο. Λίγοι πραγματικοί άνδρες έχουν μείνει που να πιάνουν την κατσαρίδα και να τη στίβουν. Ρε η Έρση, όχι πρωί πρωί αυτά. Η Σοφία λέει: έχουν κλείσει τα σχολεία, ρε αγόρια, γι' αυτό έχει μειωθεί η κίνηση. Έχει δίκιο η Σοφία, γι' αυτό είναι ότι ο κόσμο. Παιδιά, δεν φαντάζεστε πόσο κόσμο υπάρχει στην Αθήνα. Λέει ότι έχει φύγει. Χτες σου λέω στον ηλεκτρικό, έλεγα: δεν ξέρω, μας πάνε. Ένιωσα φαντάρος, μας πηγαίνουν στη μονάδα και πάλι. Γεια σου, Χρήστο από Τρίπολη. Γεια σου, Νίκο από Νέο Φάληρο. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Εδώ μου στέλνει μήνυμα και μου δίνει την αφορμή να ξεκινήσω αυτό το θέμα που θέλω να το πω προηγουμένως. Μας στέλνει μήνυμα από την Ζυρίχη η Ειρήνη. Η Ειρήνη μου, πολλά φιλιά εκεί στη Ζυρίχη. Στη Ζυρίχη λοιπόν, παιδιά, από ό,τι μου λέει η Ειρήνη, βαράει 37 βαθμούς. Όπως έχω ξαναπεί, δεν υπάρχουν, λέει, κλιματιστικά. Με την υγρασία που έχει, είναι σαν να είσαι στους 50. Δουλεύω σε γυροκομείο. Καλή μου, τι τραβάς. Δεν περιγράφω. Λέει, οι παππούδες, λέει, τους παππούδες τους σηκώνουμε από τα πατώματα. Μη σου πω όταν πρέπει να τους κάνεις μπάνιο με ζεστό νερό. Τρέχουν τα βρακιά μας υδρότα. Προχθές το κολυμβητήριο ήταν σε μια πισίνα ούτε 20 μέτρα, 1000 άτομα μέσα. Παιδιά, να κάνουμε το σταυρό μας που λέει και ο Άδωνης. Να κάνουμε το σταυρό μας που ζείτε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, την πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου. Και τώρα αυτό δεν σας το κρίνω για πλάκα. Πραγματικά είμαστε τόσο τυχεροί που σκέψω ότι εμείς λόγω της εμπειρίας μας στους καύσονες έχουμε κλιματιστικό παντού. Μέχρι και στην τουαλέτα θα βάλουμε σε λίγο. Λοιπόν, σκέψου τώρα στις χώρες τις δυτικοευρωπαϊκές που χτες έβλεπα κάτι εικόνες από το Παρίσι να έχουν μαζευτεί γύρω-γύρω όλοι και να βουτάνε στο Σικουάνα γιατί έχουν τρεις νεκρούς με 40 διάρια. Και λες ρε φίλε, σαν να περνάει όλο από πάνω μας και εμάς να μην μας αγγίζει. Χτύπα ξύλο. Πραγματικά κάνεις το σταυρός. Και να κάνεις το σταυρός που ζεις στην Ελλάδα και για άλλο λόγο. Έβλεπα χθες αυτό που έγινε στη Γαλλία, στο Φέντελα Μιουζίκ, τη γιορτή της μουσικής που είναι συναυλίες σε όλη τη χώρα. Παιδιά, ο ορισμός της κόλασης. Τώρα είναι πρωί-πρωί, αλλά πραγματικά χθες σοκαρίστηκα. Όσο κάρομαι πλέον πολύ δύσκολα, χθες σοκαρίστηκα. Ο ορισμός της κόλασης, να σκοτώνουν στο ξύλο έναν άνθρωπο και να περνάνε οι άλλοι δίπλα με τις μπύρες. Αυτό είναι ο ορισμός της κόλασης. Αυτό να σε δέρνουνε. Να γίνονται τα πάντα. Κατηγορίες για βιασμούς, κατηγορίες ότι κυνηγάνε τις κοπέλες με σύριγγες που έχουν μέσα υπνοτικά και μετά να τις κακοποιούν σεξουαλικά. Η αστυνομία να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Στη Γαλλία αυτά, έτσι. Στη Γαλλία, την πολιτισμένη Γαλλία, μια από τις κορονίδες του δυτικού κόσμου. Και μετά λες, Ελλαδάρα μου, και κάνεις το σταυρό σου. Βέβαια για πόσο ακόμα, γιατί και εδώ, μην νομίζετε, κάποια στιγμή και εδώ τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Αλλά ας μην ξεκινάμε αισιόδοξα. Λαλούνα, λαλούνα.

0: κόλλησε και το τραγούδι που μιλάει για τους δρόμους της Μασσαλίας. Μην τυχόν και βρεθείς εκεί. Την πάτησες, μην πω τίποτα χειρότερο που ξεκινάει από πι. Έλα, ήταν η ώρα του Άσερε Χαρισόπουλε. Είναι η ώρα που σκάει ο Άσερε Χαρισόπουλε. Να το. Άσερε Χαρισόπουλε που είμαστε τυχεροί. Εδώ έχουν πεθάνει, λέει, χιλιάδες από τους καύσονες. Λογικό να βάζουμε κλιματιστικά. Χιλιάδες από τους καύσονες στην Ελλάδα. Σε ποια ταινία το είδες αυτό? Είδες σε κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας? Έχουν πεθάνει χιλιάδες στην Ελλάδα από καύσονες. Πού το είδες αυτό? Χιλιάδες έχουν πεθάνει στο εξωτερικό από τους καύσονες, όχι στην Ελλάδα. Και στη Γαλλία πάλι στο παρελθόν εκεί που πεθαίνανε. Δηλαδή, λέει, τι, στο Ντουμπάι είναι τυχεροί? Εγώ δεν είπα για το Ντουμπάι, αλλά. Βέβαια, οι Έλληνες που ζουν στο Ντουμπάι πριν γίνει ο πόλεμος λέγανε πόσο τυχεροί είναι, μας το τρίβαν στα μούτρα. Εμείς εδώ στο Ντουμπάι, και τι ωραία στο Ντουμπάι, πάρ τον πυραυλό σου τώρα. Λοιπόν, Galaxy 92, ακούτε, ακούσαμε την Μπελίδα Καρλάιλ. Είπαμε λοιπόν για αυτήν την ιστορία με τον καύσωνα. Τον καιρό τον έχουμε πει, θα στο ξαναπούμε βεβαίως. Τώρα, μια που λέμε για καύσωνες και τα λοιπά και. Η Κατσερίνη ξαναστέλνει εδώ. Σκέψου, λέει, ότι τα παιδιά στη Ζηρίχη πάνε κανονικά σχολείο μέχρι 10 Ιουλίου. Άσε που σχολάνε 3,5-4,5. Κοίταξε. Τώρα για σένα λυπάμαι. Για τα ελβετάκια δεν λυπάμαι. Γιατί ζουν εκεί, έχουν τα προνόμια που έχουν. Ας σκάσουν λίγο παραπάνω. Λοιπόν, παιδιά είναι. Άκουγα διάφορα σχόλια από δημοσιογράφους συναδέλφους χθες για το θέμα με τις πισίνες και το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε που λέγαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ντροπή. Την Ελλάς, συγγνώμη, την Ελλάς. Τι να κάνω, Τσίπρας για μένα ίσον ΣΥΡΙΖΑ, δεν. Λοιπόν, που λέει. Εντάξει, όλοι γκρινιάζανε χθες και σκέφτομαι, θα το ακούει αυτό ο απλός ακροατής και θα λέει. Αυτοί όλοι γκρινιάζουν γιατί έχουν πισίνες. Γι' αυτό φωνάζουν. Δηλαδή ήταν παρεξηγήσιμο. Να σας διευκρινίσω εγώ ότι δεν έχω ούτε πισίνα ούτε γρήγορο κότερο. Δεν έχω καθόλου κότερο για την ακρίβεια. Δεν έχω καν αυτοκίνητο αυτή την περίοδο. Που, λέει, που έλεγαν οι της Ελλάς ότι θα φορολογήσουν τις πισίνες κτλ. Και άκουγα χθες πόσο θάβανε οι συνάδελφοι την πρόταση της Ελλάς να φορολογήσει τις πισίνες. Και έλεγα, κοίταξε τώρα, άμα ήμουν εγώ ένας εργάτης, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος, ένας μέσος Έλληνας μικρομεσαίος, θα έλεγα αυτοί όλοι τώρα τσατίστηκαν γιατί έχουν όλοι πισινάρες και τσατίζονται που τις φορολογούν. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. Καλημέρα και στην Ιωάννα στις Βρυξέλλες. Σήμερα είμαστε Ευρωπαίοι πάρα πολύ. Και εκεί λέει 35 άρια.

0: Ο φίλος που επιμένει για τους καύσωνες μας θυμίζει τον καύσωνα το 1987 που είχε 1.300 νεκρούς και πλέον έχει δίκιο στους αριθμούς. Όντως το 1987 είχαμε 1.300 νεκρούς σε όλη τη χώρα, γιατί είχαμε ένα φοβερό κύμα καύσωνα χωρίς κλιματιστικά. Μιλάμε και 40 χρόνια πριν, έτσι. Δηλαδή είναι σχεδόν μισός αιώνας. Δεν σου λέω ότι είμαστε τυχεροί, δεν σου λέω ότι είμαστε τυχεροί τώρα. Δεν εννοώ ότι ήμασταν τυχεροί το 87. Και επίσης να σου πω ότι παρότι το 87 πέθαναν πάνω από 1.300 άνθρωποι στην Ελλάδα από τον καύσωνα, δεν είχαν βάλει κλιματιστικό την επόμενη μέρα. Θέλω να πω, το κλιματιστικά τα βάλαμε πολύ αργότερα. Εγώ να σου πω προσωπικά, δηλαδή, κλιματιστικό έβαλα το 17, το 18, δεν απορώ πώς ζούσα μέχρι τότε. Με σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως εδώ στον Galaxy 92. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Διαφημίσεις.
3: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Πού με πας χωρίς να μου λες?
10: Θα δεις, σε λίγο.
9: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
10: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
9: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
10: Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Σας έλεγα προηγουμένως για το Γαλλία-Ιράκ που διακόπηκε. Δεν σας είπα γιατί διακόπηκε. Γιατί ανοίξαν οι ουρανοί, παιδιά. Το μάτς ξεκίνησε μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Έληξε 3-0, σας θυμίζω, υπέρ της Γαλλίας προφανώς. Και διακόπηκε λόγω κακοκαιρίας. Άδειασε το γήπεδο. Γιατί λέγαμε για καύσωνες προηγουμένως, τώρα μιλάμε για το αντίθετο. Με βροχή στη Φιλαδέλφια έγινε το μάτς, όχι στην Αγία Σοφιά εδώ, στην Νέα Φιλαδέλφια, στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταιγίδα λέει, καταιγίδα! Άδειασε το γήπεδο, ξεκίνησε μετά από 2 ώρες. Σκέψου τώρα τι ξενέρωμα, να πας στο γήπεδο, να δεις το μάτς, να τρως το νερό της ζωής σου. Δεν ξέρω καν να έχουν σκιαπαστρο εκεί, δεν νομίζω. Και να σε διώχνουν από το γήπεδο και να σου λέει: ελάτε μετά από 2 ώρες να δείτε το μάτς. Έχω να νιώσω κάτι τέτοιο, να ζήσω κάτι τέτοιο από το 1995, όταν πηγαίναμε σε εκτός του Άρη στην Έδεσα, Εδεσαϊκός Άρης, και ξεκίνησε να χιονίζει στο δρόμο. Μας κατέβασαν κάτω τα λεωφορεία, δεν θυμάμαι γιατί. Περπατούσαμε μέσα σε κάτι χωριά της Πέλλας και μετά μάθαμε στο δρόμο ότι το μάτς ακυρώθηκε, αναβλήθηκε. Και γυρίσαμε με τα πόδια στα λεωφορεία για να πάμε Θεσσαλονίκη. Άρε νιάτα! Αχ, ωραίες εποχές. Τώρα μου το κάνουν αυτό, θα είχα πεθάνει. Θα λέγανε νεκρός βρέθηκε σε επαρχιακό δρόμο της Πέλλας. Spacer! Καλημέρα σε όλους, ακούτε Galaxy. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr.

0: Tonight από τους Ρήμων, τους Γερμανούς, με Ιρλανδό τραγουδιστή Ρήμων, και είστε στον Galaxy 92. Η Ιωάννα Τούνη, για να το αλαφρύνουμε λίγο, επένεσε το σύντροφό της, τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδονίδη. Ρομπέρτο. Τι είναι Ελληνο-Λατίνος, είναι ποδοσφαιριστής. Τον επένεσε, λέγεται, έκανε πρώτος like σε φωτογραφίες του γιού της. Τέτοιους άντρες θέλουμε, κορίτσια. Τέτοιους άντρες θέλετε να κάνουν like πρώτοι? Αυτό μου θυμίζει αυτό το πράγμα που έχεις το άγχος όταν έχει γενέθλια η δικιά σου. Να πάρεις τηλέφωνο πρώτος. Ξέρω, με τον Μπένι να είσαι πάνω το τηλέφωνο και μόλις πάει 12. Έλα, αγάπη μου, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε. Ήμουν πρώτος, είμαι ο πρώτος σου. Λέω, όταν έχεις 1,3 εκατομμύρια follower, αλλά το αγόρι είναι ο νούμερο ένα φαν σου. Μάλλον θέλει να την πει στον Αλεξάνδρου πάλι, δεν πειράζει. Μα εντάξει, τώρα αυτό είναι θέματα, ξέρεις. Μην μπούμε σε αυτό το μπιφ, εν πάση περιπτώσει. Κοτσαρικό! Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα εδώ. Πείτε μας που είστε, που πάτε. Δεν βλέπω να έχετε κανονίσει διακοπές όμως. Δεν βλέπω. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε όλοι στο ίδιο, στην ίδια φάση, ή απλά δεν το λέτε. Δεν είναι κακό. Πείτε το. Αν έχετε κλείσει διακοπές από τώρα, πείτε έτσι να πάρουμε ιδέες που έχετε πάει, να ξέρουμε που έχει πολύ κόσμο να μην πάμε. Παντού θα μου πεις. Σωστό και αυτό.
1: Galaxy 92.

0: Close to you, Maxi Priest, όχι από το φωνικό καλοκαίρι του 87 με τον Κάψωνα, από το καλοκαίρι του 88 είναι αυτό. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι, επιστρέφουμε με... επιστρέφουμε με δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κρήτη.
1: Διαφημίσεις. Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ. Οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν πώς

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: Bruno Mars, Just Might. Μια μικρογραφία του Michael Jackson στην εποχή μας. Δεν λέω Michael Jackson της εποχής μας, γιατί θα είναι και λίγο ανακριβές. Αλλά ρε παιδί μου, είναι φοβερά ταλαντούχος καλλιτέχνης. Έχει και αυτό το φυσικ που θυμίζει λίγο Michael. Βέβαια, νομίζω ότι κανένας καλλιτέχνης δεν θέλει πλέον να συγκρίνεται με τον Michael Jackson για πολλούς λόγους. Είστε στο Galaxy 92, ναι! Είπες άμα βγαίνεις το βράδυ πόσο κεφάτος είσαι το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα. Εσείς στο galaxy92.gr μου στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Μείνετε εδώ, σε λίγο θα σας δώσω και προσκλήσεις για την παράστασή μου, αλλά κυρίως θα σας δώσω την ευκαιρία να μπείτε στο διαγωνισμό για εισιτήρια για δύο άτομα με δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή για Κρήτη, δωράρα. Καλημέρα στη Χρυσούλα, λέει. Η βελγική τηλεόραση μιλάει για τους λαγοκέφαλους στην Ελλάδα. Προσοχή, δαγκώνει. Καλά, γιατί κοίτα τα χάλια τους εκεί πέρα με τον καύσωνα, οι λαγοκέφαλοι τους πήραξαν. Βέβαια, αυτό και ο καύσωνας και ο λαγοκέφαλος είναι αποτέλεσμα, είναι συνέπεια του ίδιου ακριβώς πράγματος, δηλαδή της κλιματικής αλλαγής. Όταν στην Αγγλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Γαλλία έχεις καύσωνες 42 βαθμών και έχεις λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες, φταίει το ίδιο πράγμα. Καλημέρα στο Χρήστο. Βαγγέλη, για βουνό το βλέπω φέτος με τόσους λαγοκέφαλους. Φοβάστε τους λαγοκέφαλους, ρε. Χαλαρώστε λίγο. Είπαμε να πούμε να είμαστε λίγο. Μην είστε έτσι. Λοιπόν, Ειρήνη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δυστυχώς μόνο Αύγουστο παίρνω άδεια και πάντα διακοπές αυτό το μήνα είναι ταλαιπωρία. Ισχύει αυτό. Και βέβαια πανάκριβα. Και αυτό ισχύει. Θα κάτσω Αθήνα που θα είναι άδεια και θα την απολαύσω, Ειρήνη. Ειρήνη μου, όλοι εδώ μαζί θα την περάσουμε, μου φαίνεται. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα ζεσταίνει λίγο το πράγμα, να ξέρετε. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Θα φυσάει τουλάχιστον λίγο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και καλό κουράγιο σε όσους είστε στο μετρό ή στον ηλεκτρικό και μας ακούτε χωρίς κλιματισμό. Ανοίξτε λίγο τα παράθυρα. Βλέπω ότι δεν τα ανοίγουν τέρμα τώρα. Έχουν κάποιο όριο. Παλιά τα ανοίγαμε και πέφτανε έτσι. Έμπαινε πιο πολύ αέρας. Εν τω μεταξύ, οι μισοί είναι με μάσκες μέσα. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, πεθαίνουν με αυτό το πράγμα έτσι όπως το έχουν κάνει. Λοιπόν, είπαμε για τον καιρό. Παραιτήθηκε ο Σερ Κιρ Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ έφυγε παραπονεμένος. Παιδιά, 6 πρωθυπουργούς έχουν αλλάξει μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Μέσα σε πόσο από το 16, από το πότε έγινε το Brexit, 3 χρόνια πριν, 4. Έφυγε ο Κάμερον. Γιατί διεξήγαγε τον Brexit, ενώ είχε πει ότι δεν θέλει να βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγε στο δημοψήφισμα, σε αντίθεση με τον Τσίπρα, ο οποίος ήταν υπέρ του όχι που κέρδισε, ο Κάμερον ήταν υπέρ του ναι που έχασε. Ο Κάμερον παραιτήθηκε, ο Τσίπρας έκανε κολοτούμπα και έμεινε. Μάθε μπαλίτσα από τον άρχοντα. Λοιπόν, έφυγε ο Κάμερον, ήρθε μετά... Μετά ήρθε, νομίζω, πώς τη λέγανε εκείνη, η Τερέζα Μέη. Τερέζα Μέη. Τα έκανε μαντάρα με τα οικονομικά, έφυγε και η Τερέζα Μέη. Βγαίνει ο Μπόρις Τζόνσον, συντηρητική όλη αυτή. Αυτός μέσα στον κορονοϊό έκανε πάρτι. Γενικά ήταν και λίγο γιούχου, ήταν λίγο χαβαλές, δεν ήταν πρωθυπουργός τώρα σοβαρός. Τον διώξανε και αυτόν. Μετά μπαίνει η Λιζ Τρας, άλλη των συντηρητικών, η οποία έμεινε, νομίζω, 16 μέρες, πώς έμεινε, 6 εβδομάδες, κάτι τέτοιο, γιατί έκανε μια βλακεία με τον προϋπολογισμό. Και γενικώς έκανε συνέχεια γκάφες. Φεύγει και η Λιζ Τρας. Έρχεται ο Σούνακ μετά, ο ινδικής καταγωγής, πάλι των συντηρητικών. Πάει στις εκλογές, χάνει τις εκλογές, βγαίνει ο Κιρ Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ των εργατικών. Βγαίνει ο Κιρ Στάρμερ, γίνεται το σκάνδαλο με τον Μάντελσον που είχε πάρει δώσε με τον Έπστιν και διάφορες άλλες κουλαμάρες, κυρίως οικονομικής φύσεως. Γίνονται και εκλογές, τα πάει κατά διαόλους τοπικές. Του λένε: εργατική αγόρι μου, πήγαινε σπίτι σου. Και τώρα πάνε στον 7ο πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, από το Μάντσεστερ, εργατικός. Όχι εργατικός σαν άνθρωπος, ως άνθρωπος, εργατικός στο κόμμα. Και θεωρείται, ρε παιδί μου, το golden boy, ας πούμε, η ελπίδα των εργατικών. Για να δούμε και αυτόν, γιατί και αυτόν βλέπω να τον τρώει μαρμάγκα σιγά σιγά. Αυτά συμβαίνουν στην Αγγλία. Στην Ελλάδα έχουμε Κυριάκο ακόμα μετά από τόσα χρόνια, από το 19.
1: Galaxy 92.

0: Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει όλα καλά χθες το live. Μήπως επήρε ο ύπνος. Όχι, ρε, μια χαρά ήταν χθες. Πολύ ωραία ήταν. Δεν το περίμενα. Και εγώ πήγα με διάθεση να κοιμηθώ. Βασικά στο Ηρώδιο, πού να κοιμηθείς. Εκεί πέρα είσαι σαν τελικό σίγμα, βγαίνεις έξω. Αλλά ήταν πολύ ωραία η Λυκελή χθες το Ηρώδιο. Το Ηρώδιο το οποίο υποτίθεται το κλείνανε φέτος, αλλά το κρατήσανε. Καλημέρα στην Ανθή. Να σε ενημερώσω για ένα άλλο live το οποίο είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ και μιλάω για το live της Άννας Βύση. Κυκλοφορούν διάφορα ότι θα τραγουδάει πάνω σε ένα stage 360 μοιρών, αλλά αυτό που είναι το πιο έτσι εντυπωσιακό και είναι ακόμα φήμη, ότι το οποίο διαψεύδεται, είναι ότι θα ήταν guest, λέει, η Jay Lo. Ότι θα ερχόταν η Jennifer Lopez να ανοίξει την Άννα Βύση. Ποιος το διέδιδε αυτό πραγματικά? Επίσης, λέει, υπάρχει και το όνομα του Benson Boone. Αυτός που λέει «This beautiful things that I've got». Αλλά αυτό είναι δύσκολο να έρθει στην Ελλάδα, γιατί λέει ξεκινάει 7 Ιουλίου περιοδία στην Αμερική. Θα ολοκληρωθεί η περιοδία 19 Σεπτέμβρη. Οπότε είναι δύσκολο να έρθει στη Βύση στις 26 Σεπτέμβρη. Δεν είναι κατόρθωτο όμως να ανοίξει ο Ο Benson Boone δεν το θεωρώ απίθανο. Αλλά τώρα η Jay Lo να έρθει να ανοίξει την Άννα Βύση, δηλαδή. Και η Ιεροσυλία, έτσι, δηλαδή κάπου όπα. Θα ήταν μεγάλη μαγιά αν το έκανε, δεν το κρύβω. Αλλά τώρα και δεν ξέρω, ας πούμε, και η Jay Lo αν έχει τη διάθεση. Επίσης θα υπήρχε και η σύγκριση. Γιατί θα έβγαινε η Jay Lo, ας πούμε, με τα εντυπωσιακά της, τα αυτά της, τα έτσι, τα αλλιώς, ξέρεις τώρα. Και μετά η Βύση.
1: Galaxy 92.
0: Μην νομίζεις, και η Λί και η Λί χθες στο Ηρώδιο με τέτοια βγήκε. Οπίστια όλα έξω. Το Ηρώδιο, τα οπίστια.

0: Τι σχέση έχει, μπορεί να έχει, συγγνώμη, η Ανίτα Πάνια με την πολιτική? Λοιπόν, χθες είχαμε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Νίκου Ρωμανού της Νέας Δημοκρατίας και του Θόδωρου Μαργαρίτη, που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στο Συνασπισμό, μετά ήταν στη ΔΙΜΑΡ και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ, έτσι για να μην χάνετε επεισόδια. Και πλακωθήκανε ο λίγον της στην εκπομπή «Η επόμενη μέρα του Άξιον 24». Πού το αλίευσαν τώρα αυτό τα τσακάλια οι συνάδελφοι εδώ? Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θόδωρος Μαργαρίτης. Ξεκίνησαν κάπως έτσι έντονα, εν πάση περιπτώσει. Κάποια στιγμή ανέβηκαν οι τόνοι και η αντιπαράθεση κορυφώθηκε, λέει, όταν ο Θόδωρος Μαργαρίτης ανέφερε: «Εδώ δεν ήρθαμε να πουλάς τσαμπουκάδες, να πας στην Ανίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά που ήσουν τραγουδιάρης». Και ο Ρωμανός αντέδρασε έντονα, λέει, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τον ισχυρισμό και απειλώντας με νομικές ενέργειες. Πότε ήμουνα, στην Πάνια εννοεί, πότε είχα πάει εγώ σε αυτή την εκπομπή? Αγωγή λοιπόν και μήνυση. Γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτή την εκπομπή. Καλά, δεν είναι κατηγορία είναι να πας στην Πάνια, δεν κατάλαβα δηλαδή. Εκτός και αν τον είπε παρατράγουδο εμέσως. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί, λέει, για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Φαντάζομαι, εγώ αν ήμουν Πάνια θα παρεξηγιόμουν. Συγγνώμη, φίλε, εκπομπή έχουμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι είναι κατηγορία να έρθει στην Πάνια? Ζητήστε συγγνώμη, λέει, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μήνυση, είπε χαρακτηριστικά. Το πιο ωραίο είναι ότι παρενέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Μπάρκας, που ήταν παρόν σε όλο αυτό σε αυτή την ομορφιά, και είπε στο Μαργαρίτη: «Ήταν άλλη εκπομπή». Δηλαδή. Δεν είχε πάει στην Πάνια, σε άλλη εκπομπή είχε πάει, λέει. Πόσοι παρακολουθούν το Ρωμανό σε αυτές τις εκπομπές? Θα να πω, τι εκπομπή ήταν αυτή? Δεν ήταν η Πάνια, ρε παιδί μου. Αν πήγε σε μια πολιτική εκπομπή, δεν είναι περίεργο να έχει πάει κάπου, ας πούμε. Αλλά αν δεν πήγε στην Πάνια και πήγε σε άλλη εκπομπή, θα μας πήγε τουλάχιστον ο κύριος Μπάρκας ποια εκπομπή ήταν αυτή. Ρε, τι ζούμε και τι έχουμε να ζήσουμε μέχρι τα εκλογάς. Όμως, μεσολαβεί καλοκαίρι, αγαπητοί μου φίλοι, και ο Galaxy 92, εδώ συνεργασία με την ANEC Lines, σας στέλνει Κρήτη. Κάνουμε διαγωνισμό με δώρο, δωρεάν εισιτήρια. Πού είναι οι φίλοι μας εδώ που δεν θα πάει, θα πάει Αύγουστο και δεν τις αρέσουν? Είναι δύσκολα. Αλλά επειδή είναι ακριβά, είπες, φίλοι, εσύ που έστειλες, μπες στο διαγωνισμό. Δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Και γιοταχή ταξίδι με επιστροφή στην Κρήτη από την ANEC Lines. Να σας πω ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο νέο Seymour App, Sea όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα. Πώς μπαίνετε στο διαγωνισμό? Γράφετε ένα mail και το στέλνετε στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ANEK. Χαρισόπουλος ANEK, όχι το, γράψτε το δικό μου, το δικό σας γράψτε. Ονοματεπώνυμο ANEK, το στέλνετε στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr και είστε άρχοντες.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Χαραμάδα αισιοδοξία για μεγαλύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ανοίγει η Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-ΙΡΑΝ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας και στο τελευταίο οικονομικό της δελτίο αναθεωρεί ανωδικά το στόχο για το ΑΕΠ στο 2% το 2026 και 2,1% για την επόμενη διετία. Η Ελστάτ καταγράφει αύξηση 23% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου του 2025. Οριακή κάμψη στα 79,5 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν τα κόκκινα δάνεια που διαχειρίζονται οι Σέρβιζες έναντι 79,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ιστορικό χαμηλό στην εγγεγραμμένη ανεργία για τον Μάιο με μείωση 10,8%. Ξεκινά σήμερα η καταβολή 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ σε 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους με τον κύριο όγκο των συντάξεων Ιουλίου να καταβάλλεται την Πέμπτη. Τέλος, ο ΟΔΙΧ προχωρά αυτή την Τετάρτη σε δημοπρασία εξάμεινων εμπτώκων γραμματείων ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Νάταλι Μπρούλια. Η Ιταλιστή Νάταλι Μπρούλια. Το Shiver. Είστε στο Galaxy 92. Καλέ, πήγε 8.30. Oh. Oh. Πώς περνάει η ώρα μαζί σας. Και επειδή έχει πάει 8.30 ώρα, τι κάνουμε στις 8.30 και κάθε μισή?
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Βλέπουμε την κίνηση. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αττική Οδό. Η Αττική Οδός έχει μποτιλιάρισμα από Ζέφυρη μέχρι λεωφόρο Κύμης. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Σαν ρομπότ κάθε μέρα, την ίδια κίνηση λέω. Η μέρα της μαρμότας. Στο αντίθετο ρεύμα από το Γέρακα μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης έχουμε μποτιλιάρισμα. Η Μεσογείον έχει το πρόβλημά της το γνωστό από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο στην κάθοδο. Η άνοδος είναι καλή. Η Κηφισίας είναι αρκετά επιβαρημένη, παιδιά. Θα σας δυσκολέψει πολύ στην κάθοδο από το ψυχικό μέχρι την Πανόρμου και στην άνοδο πολύ περισσότερο σε δύο σημεία, στο ψυχικό και στο Χαλάνδρη στα Σίδερα. Μετά, μεταξύ Χαλανδρίου και Δαχτυλιδιού είναι μια χαρά. Η Αλίμου Κατεχάκη θα δυσκολέψει στην στροφή από περιφερειακό. Ο ίδιος ο περιφερειακός έχει καλύτερη εικόνα, αλλά στον Καρέα το μποτιλιάρισμα παραμένει. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως στη Δάφνη προς Αθήνα έχει πρόβλημα. Η Συγκρού από πολύ νωρίς από το Νέο Κόσμο έχει μποτιλιάρισμα. Το ίδιο και η Πειραιώς. Προσέξτε την Πειραιώς, είναι από το Θησίο και μετά, είναι δύσκολη. Κάποια προβλήματα στην Πατησίων στο ύψος της Κυψέλης στο ρεύμα προς Αθήνα. Η Παραλιακή με προβλήματα και στα δύο ρεύματα στο Κορματάκι, στο Κομματάκι από Αμφιθέας μέχρι Μαρίνα Φλίσβου, εγκεφαλικό. Και η Παραλιακή από τον Κηφισό μέχρι τον Πειραιά. Καταλαβαίνετε πού, έτσι. Δηλαδή, άμα κατεβείτε Κηφισό και στρίψετε στο ΣΕΦ δεξιά για να πάτε Πειραιά, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και φυσικά η Λεωφόρος Αθηνών, λατρεμένο μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτά με την κίνηση. Έχουμε δει και χειρότερα. Έχουμε ζήσει και χειρότερα. Έχουμε ζήσει κρίση, κυρία μου, εμείς οι Έλληνες. Έχουμε ζήσει μνημόνια. Δεν θα μας φάει έτσι η κίνηση εμάς ξαφνικά. Λοιπόν, μαθαίνετε, αγαπητοί γήπες. Αγαπητοί γήπες. Μαθαίνετε μπαλίτσα από Ρένο Χαραλαμπίδη, για να μαθαίνετε πώς μιλάνε σε μια γυναίκα. Είχε καλεσμένη την Αταλία Δραγούμη στην εκπομπή του στο... και αυτός είναι στο Action. Τι θα γίνει, να σου πω, με τους ηθοποιούς τι θα γίνει, τι φάση θα περιοριστείτε λίγο στο ρόλο σας. Σας παίρνουμε εμείς τα έργα, ερχόμαστε εμείς... Καλά, εγώ κάνω stand-up comedy, είναι άλλο αυτό. Ερχόμαστε να σας πάρουμε τη δουλειά. Τι φάση με τους ηθοποιούς, ρε φίλε. Άμα είναι να παίρνετε τις δουλειές των δημοσιογράφων, να πάρουμε και εμείς τις δικές σας. Να πηγαίνω εγώ στις ταινίες του Χαραλαμπίδη και να παίζω εγώ. Να μην παίζει ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Ο οποίος είναι εξαιρετικός, βέβαια, κατά τα άλλα. Είχε καλεσμένη την Αταλία Δραγούμη και του είπε η Δραγούμη πώς έγινε γνωστή. Και λέει, ήταν λέει διακοπές στην Ίδρα με τον φίλο της, τον Γιώργο Καλφαμανόλη, το φωτογράφο, και την έβγαλε, λέει, μια φωτογραφία. Με είχε πάρει, λέει, μια φωτογραφία ενώ δεν είχα μαγιό από πάνω, αλλά μόνο ένα string. Και string κιόλας. Με πήρε φωτογραφίες. Με έβγαλε, λέμε, αγαπητή Ναταλία. Με πήρε φωτογραφίες. Τις επήρε φωτογραφίες. Με πήρε φωτογραφίες που βγαίνω από τη θάλασσα της Ιδρονέτας γυμνόστηθη και τότε στηνόταν ένα καινούργιο περιοδικό. Τα πρόσωπα του Τερζόπουλου, του εκδοτικού οίκου. Τα πρόσωπα, έτσι λεγόταν, και του ζήτησαν αυτή τη φωτογραφία. Μου είπε, μου τη ζήτησαν, θες να τη βάλω. Και του είπα, ναι, δεν τη βάζεις. Δεν προβληματίστηκα. Όταν ο φωτογράφος τη ρώτησε τι λεζάντα να βάλει, είπε, γράψε ό,τι θες. Με εκείνο να γράφει. Είμαι η Ναταλία Δραγούμη. Μόλις τελείωσα το εθνικό, γύρισα από το Παρίσι μετά δύο χρόνια σπουδών με το Βουτσινά. Και, όχι το Μουτσινά, το Βουτσινά, τον Ανδρέα Βουτσινά. Και ψάχνω για δουλειά. Και κάπως έτσι ξεκίνησα. Καταρχάς, μαθαίνετε πώς βρίσκουμε δουλειές. Έτσι. Εντάξει, βρήκε δουλειά μετά προφανώς. Στην εξομολόγηση λέει του Ρένου Χαραλαμπίδη ότι ήμουν από τους χιλιάδες που είδα τη φωτογραφία και δεν. Α! Και λέει ο Χαραλαμπίδης, ήμουν από τους χιλιάδες που είδαν τη φωτογραφία αυτή και δεν θυμάμαι το στήθος σου, αλλά το χαμόγελό σου. Τσούρε, τσούρε Ρένο, έλα ρε Ρένο, ρε Ρένο. Δηλαδή εντάξει τώρα, μην είσαι το... Είδε ο άλλος τη γυμνώστη τη φωτογραφία της Δραγούμη και λέει, θυμάμαι το χαμόγελό σου. Και λέει, αυτή με χαροποιεί πολύ αυτό που λες, αυτό το φίδι που είπε. Θεωρώ ότι αυτή η φωτογραφία δεν είχε τίποτα το χειδαίο και πρόστιχο. Άρε Ρένο, Θεέ, είσαι Θεός ρε φίλε, σε παραδέχομαι.
1: Galaxy 92.

0: Κάποια στιγμή ο Γιάννης Αντετοκούμπο απήχε 7 δευτερόλεπτα από τους Miami Heat. Τώρα δεν απέχει καθόλου, γιατί από ό,τι λένε έκλεισε στους Miami. Είναι τέλος εποχής. Αντετοκούμπο ήταν συνδυασμένος με τους Milwaukee Bucks. Βεβαίως ο άνθρωπος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του. Πήραν και πρωτάθλημα. Αυτό και μόνο ότι οι Bucks πήραν πρωτάθλημα με τον Γιάννη, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να τους δώσει. Και ήταν σωστό και είναι λογικό να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του. Εξάλλου οι Bucks δεν είναι οι Bucks που ήταν, δεν έχουν, συγγνώμη, βλέψεις πρωταθλήματος. Οπότε μετακομίζει στο Miami ο Αντετοκούμπο. Τον κέρδισαν οι Heat μέσα από τα χέρια των Celtics. Και λέει ο Pat Riley θα συνδυάσει τον δύο φορές MVP του NBA και MVP των τελικών του 21 με τον Bam Adebayo, άλλη παιχτούρα, να ηγηθούν της διεκδίκησης της ανατολικής περιφέρειας του NBA. Στο Miami λοιπόν, το οποίο Miami σε αντίθεση με το Milwaukee δεν έχει ούτε χειμώνες βαρύς, δεν έχει καθόλου χειμώνες για την ακρίβεια, είναι, πάει από τον απόλυτο χειμώνα στο Milwaukee, πάει στο απόλυτο καλοκαίρι ο Γιάννης. Το ευχόμαστε καλή επιτυχία, ο μεγαλύτερος... Ο πιο πετυχημένος παίκτης που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, ο Γκάλης ήταν Γκάλης, αλλά καριέρα στο NBA κάνει ο Γιάννης. Εν πάση περιπτώσει, τιμή και δόξα στο Χαραλαμπίδι, λέει εδώ ένας φίλος. Το Ρένο Χαραλαμπίδι, για αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μηνύματα μου στέλνετε στον Galaxy 92, να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, ποιος σας πείραξε, ποιος ενόχλησε. Εδώ να τα πούμε στον αέρα. Και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Σε λίγο θα σας δώσω και προσκλήσεις για την παράστασή μου στο Θεατράλε. Αν θέλετε να εξασφαλίσετε από τώρα ένα εστίρο, μπαίνετε στο more.com και το κλείνετε εκεί για να είστε και σιγουράντζα. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079. Στο more.com κλείτε τα εισιτήριά σας, επειδή όμως είμαι καλό παιδί, θα σας δώσω 5 διπλές προσκλήσεις σήμερα για την Πέμπτη αυτή που έρχεται, όπου θα παρουσιάσω και νέο υλικό στο Θεατράλε στην Κασομούλη 30. Τώρα, τι πρέπει να κάνετε εσείς? Πρέπει να με κάνετε follow στο Instagram, στο V Χαρισόπουλος, ταυτόχρονα και στο Galaxy, στο Instagram του Galaxy, Galaxy92FM. Οι 5 πρώτοι που θα με κάνουν follow τώρα, στο VH Χαρισόπουλος και στο Galaxy92FM, θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την Πέμπτη. Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα. Μπαίνετε μέσα, λέτε το όνομά σας, κάθεστε και παρακολουθείτε. Διευκρίνηση στο εισιτήριο, στην πρόσκληση δεν περιλαμβάνεται ποτό. Λοιπόν, θα δώσω το σύνθημα τώρα να κάνετε follow. Πώς έλεγε παλιά σε ένα τηλεπαιχνίδι ο Μικρούτσικος, ήταν τώρα! Ή πώς έλεγα τον άλλον, Πολυχρονίου, Τζιπόλη. Παιδιά, δεν είναι, πρέπει να το κοιτάξω αυτό. Πάμε λίγο στην Κύπρο, όπου στην Κύπρο μας δίνουν πάρα πολλές, πολλά tips. Μας δίνουν συμβουλές για τον λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω ότι οι καλαμαράδες έχετε λίγο πανικοβληθεί με τον λαγοκέφαλο. Την ανάγκη να διαχωριστεί πραγματικότητα από την υπερβολή γύρω από το λαγοκέφαλο υπογραμμίζει ο βιολόγος ωκεανογράφος Ευαγόρας Ισαΐας. Πόσο κυπριακό όνομα, ρε φίλε. Με αφορμή τον έντονο δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα. Όπως αναφέρει, παρατηρείται λέει αυξημένη ανησυχία, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται από παραπληροφόρηση και υπερβολικές αναφορές σχετικά με τους κινδύνους. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, εδώ που έλεγε ο Χρήστος, θα πάω στο βουνό, λέει, δεν έκανα δάμπο στη θάλασσα. Ο κύριος Ισαΐας ίσα η αχόρευεν, είναι αξόν. Μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα TV, εξηγεί ότι ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό είδος που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόργασης του Σουέζ. Τα ξέρουμε αυτά, κύριε Ισαΐα μας. Έχουν εισβάλει εκατοντάδες ξενικά είδη. Αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση καθώς επηρεάζει κτλ. Ναι, μας λέει τίποτα. Απευθυνόμενος λέει στους εραστέχνες ψαράδες, τονίζει ότι σε περίπτωση ψαρέματος δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να καταναλώνετε ούτε να χρησιμοποιείτε στροφή για ζώα. Τα ξέρουμε όλα αυτά εντωμεταξύ. Φοβερό. Η διατροφική του συμπεριφορά είναι εξαιρετικά ευέλικτη. Σε σημείο που έχουν εντοπιστεί ακόμη και αλλιευτικά εργαλεία μέσα στα στομάχια τους. Αναφερόμενος στους φυσικούς εχθρούς του λαγοκέφαλου, σημειώνει ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες μεγάλα μεσογειακά ψάρια όπως ροφή και συναγρίδες θυρεύουν τόσο λαγοκέφαλους όσο και λεοντόψαρα. Υπάρχουν και λεοντόψαρα. Μάλιστα. Στις αναφορές, λέει, σχολιάζοντας τις αναφορές περί επιθέσεων σε λουόμενους, απορρίπτει κατηγορηματικά τους σχετικούς φόβους. Το ψάρι αμήνεται όταν ενοχληθεί, είπε ο κύριος Ισαΐας. Κύριε Ισαΐα μου, συγγνώμη τώρα, εγώ πιστεύετε ότι άμα δω λαγοκέφαλο, θα ορμήσω στο λαγοκέφαλο, θα βγω στην παραλία τρέχοντας. Πώς βλέπουν κατσαρίδες και που λέγαμε προηγουμένως ότι πετάγονται στον αέρα, έτσι θα βγω άμα δω λαγοκέφαλο. Όχι λαγοκέφαλο. Αθερίνα άμα εδώ θα βγω έξω. Υποστηρίζει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι είχαν προηγουμένως ταΐσει ή προσεγγίσει τα ψάρια. Ότι δηλαδή αυτούς που τους δάγκωσε ο λαγοκέφαλος πήγαν και τους ταΐσανε και μετά τους επιτέθηκαν. Πλάκα μας κάνεις. Χαρακτηρίζει τον λαγοκέφαλο καταστροφικό ξενικό είδος τόσο για τα φαλάσια στις οικοσυστήματα όσο και για την αλλιευτική οικονομία. Άκου κύριε Βαγόραν, να σας είπω εγώ ότι. Ότι εγώ δεν έχω πειράξει ποτέ λαγοκέφαλον και δεν θέλω να με πειράξει και τούτος. Εντάξει, τα μαμέν. Ο Φιδίας, ο Παναγιώτης, τι έχει να πει για όλο αυτό, θα βγει να πει Today. Πώς λέγονται οι λαγοκέφαλοι στα αγγλικά, Bunny Heads. Δεν τι μας είπε ο Ισαΐας. Μην φοβάστε, λαβίδες, αδέρφια μας.

0: πολιτεία μπαζάρ. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε αυτό. Ευχαριστώ το φίλο μας πληροφορεί ότι ο λαγοκέφαλος στα αγγλικά λέγεται pufferfish. Έτσι, άμα βρεθούμε σε face to face, να ξέρουμε πώς θα τον αποκαλέσουμε. Hey, pufferfish. Λοιπόν, οι νικητές για το διαγωνισμό για τις προσκλήσεις είναι η Εριέτα Παπαμάν. Ρε, εσείς μου γράφετε τα μισά επώνυμα εδώ στα account σας. Δεν γράφετε όλο το επώνυμο. Τώρα, Εριέτα, στείλε ένα μήνυμα με το επώνυμό σου να ξέρω πώς είναι κανονικά. Η Εριέτα Παπαμάν, η Κωνσταντίνα Τζιάβα, η Δώρα Κάσου, η Σοφία Γιώβα και ο, και ένας άντρας, και ο Βασίλης Κυρουβίδης. Επαναλαμβάνω, Εριέτα Παπαμάν που εκκρεμεί το επώνυμό σου, Κωνσταντίνα Τζιάβα, Δώρα Κάσου, Σοφία Γιώβα και Βασίλης Κυρουβίδης. Εσείς όλοι θα πάτε με ένα φίλο ή μια φίλη σας ή με το αίσθημά σας, ό,τι τον θέλετε, τον μπαμπά, τη μαμά. Θα έρθείτε στο Θεατράλη Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο την Πέμπτη. Θα μπείτε στην είσοδο, θα πείτε το όνομα και θα κάτσετε. Να σε υπενθυμίσω ότι η παράσταση είναι για άτομα άνω των 16, έτσι, γιατί λέμε και έτσι διάφορα πιπεράτα μέσα. Όλα αυτά την Πέμπτη στην παράστασή μου στο stand-up comedy στο Θεατράλε.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Λέει εδώ Τάσο Παλίνη, δηλαδή άμα κάνεις έτσι με το λαγοκέφαλο, με καρχαρία, λέει τι θα κάνεις. Καρχαρία, πλάκα μας κάνει. Καταρχάς ο καρχαρίας φαίνεται, δεν φαίνεται αυτό το πτερύγιο που έχει στις ταινίες που βγαίνει. Ειδοποιεί ο καρχαρίας, ο λαγοκέφαλος είναι ύπουλο. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, έβλεπα που σε ένα πρωινάδικο είχαν καλέσει αυτή την τύπησα που φτιάχνει τούρτες περίεργες και είχε φτιάξει τούρτα λαγοκέφαλος. Δηλαδή, πόσο αηδία. Ποιος θα πάει να φάει τούρτα λαγοκέφαλο.

0: Ο άλλος γράφει αγαπημένο τραγούδι, λέει αυτό. Α, δεν λες για το προηγούμενο το ιταλικό, μπερδεύτηκα. Σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

0: Ντόβελα Μωρισέρ. Dove l'amore, puoi no era da sé, dove l'amore, dove l'Italia, dove Italia, dove Italia, in mondiale. Δεν έχουμε Ιταλία στο Μουντιάλ, παιδιά. Εντάξει, θα ζήσουμε και χωρίς αυτούς. Καλημέρα σε όλους, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, περιμένει τα δικά σου μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos, VH, το γράφετε. Καλημέρα Βαγγέλη, μέχρι πότε θα κάνεις εκπομπή, θα σταματήσεις για καλοκαίρι? Αυτό έλεγα να μην σταματήσω, άκου εκεί. Τέλη Ιουλίου, αγαπητή Έλενα, δεν ξέρω ακριβώς την ημέρα, αλλά φαντάζομαι τέλη Ιουλίου. Εδώ θα... We will drink him together. Εδώ ένας φίλος με τους λαγοκέφαλους έχει φρουμάξει, έχει βαφρίσει. Λέει, στην Κύπρο, κάτσε γιατί, στην Κύπρο Βαγγέλη, καλημέρες, δώσανε κίνητρο στους ψαράδες με επιδότηση. Εδώ ο δικός μας κοιμάται δύο φορές, έχει πει κατατίθεται στη Βουλή. Τα φιλιά μου, Θέμης. Θέμη, νομίζω ότι φέτος θα κατατίθετο. Νομίζω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει το ψάρεμα των λαγοκέφαλων. Βέβαια, αυτό δεν είναι λύση. Θέλω να πω, είναι μια λύση που περιορίζει τον αριθμό των λαγοκέφαλων στις θάλασσες, οι οποίοι έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι τέλος πάντων ο κόσμος πιστεύει. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν ζεστά νερά και αυτά τα ψάρια ανεβαίνουν προς τη Μεσόγειο και το Αιγαίο, νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να έχουμε σημαντικό πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Τέλος πάντων. Βουτάτε γιατί χανόμαστε. Όπως έλεγε και μια φίλη χθες, λέει: εγώ κλείνω, λέει, για όλες τις συναυλίες, γιατί που ξέρω, λέει, αν μπορώ μετά να τις δω, λέει. Καλημέρα στη Φίβη που γκρινιάζει πρωί-πρωί. Καλημέρα στον Τρίφωνα που του άρεσε το τραγούδι πάρα πολύ. Τέτοια τραγούδια θέλουμε. Και να σας πω ότι στην Αμερική υποτίθεται ότι υπάρχουν, λέει, δύο τύποι οι οποίοι πληρώνονται 50.000 δολάρια για να βλέπουν όλους τους αγώνες του Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο πολλοί αγώνες του Μουντιάλ πλέον, είναι 48 ομάδες, φανταστείτε. Και για να δεις όλους τους αγώνες δεν πρέπει να κάνεις τίποτα άλλο. Πρέπει να είναι κάπου κουραστικό, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει, ότι είναι 50.000 δολάρια. Πήγαινα εγώ αύριο, αν με άφηνε εδώ ο Γκάλαξη να λείψω για ένα μήνα και να μου πλήρωνε και τα εισιτήρια για την Αμερική. Βέβαια με 50.000 δολάρια πληρώνω εγώ τα εισιτήρια, δεν έχω πρόβλημα. Θα πήγαινα άνετα στη Νέα Υόρκη να κάθομαι να με βλέπουν, να βλέπω τα μάτς. Αν μπορώ να παίρνω και καμιά πίτσα κιόλας, θα ήταν μια χαρά. Γιατί το πρόγραμμα πλέον είναι εξοντοτικό. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι είχαμε Μουντιάλ και βλέπαμε δύο αγώνες τη μέρα. Μια φορά επιχείρησα μόνος μου πιτσιρικάς να δω και τα δύο μάτς και ζαλιζόμουν μετά. Στο Μουντιάλ το 82 που είχε δύο μάτς τη μέρα και τώρα έχει 4-5 μάτς τη μέρα. Οπότε είναι αδύνατο να τα δεις όλα. Αλλά 50.000 δολάρια μια χαρά θα ήταν.
1: Galaxy 92.
0: Θα βάλουν εκεί τίποτα Έλληνες να ράζουν εκεί. Μια χαρά θα το βγάλουνε. Επιτρέπεται όμως να κάνουν άλλα πράγματα, να μπουν, ξέρω εγώ, Instagram, να βλέπουν social, να τρώνε πίτσες, κάνει αυτά, δεν μας τα λένε, ή απλά να κάθονται να βλέπουν τα μάτς. Φαντάζομαι, ελπίζω να έχει τουαλέτα εκεί, να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι, μην τους βάζουν με πάνες. Όπως πηγαίνουν οι άλλοι στην Ολίβια Ροντρίγκο μπροστά.

Lois Lane. Θυμηθήκαμε τραγουδάρα από ό,τι μου γράφετε κι εσείς εδώ. Lois Lane ήταν η μελαχρινή, ήταν τώρα η κοκκινομάλα του Σούπερμαν. Νομίζω μελαχρινή, η ωραία. Η άλλη ήταν η Λάνα. Λάνα. Δύο γυναίκες ήταν στη ζωή του Clark Kent. Η μία ήταν η Lois Lane και η άλλη ήταν η Λάνα. It's the first time. Βελγίδες. Βελγίδες. Ντουέτο Βελγίδων αυτό. Από τα πολύ ωραία έτη, soul, έτσι, μουσικάρες. Και τώρα ακούνε Kendrick Lamar, ας πούμε. Και λένε πω ότι μεγάλος καλλιτέχνης. Γελάμε όλοι, πραγματικά. Ολλανδέζες με διορθώνει ο Δημήτρης, όχι Βελγίδες. Δημήτρη, είσαι πολύ ενημερωμένος, πρέπει να πω. Πάνω στις Lois Lane, έχεις δίκιο, Ολλανδέζες πρέπει να ήταν. Καλημέρα, λέει, στην πρωινή μας παρέα pet. Υπάρχει, λέει, στην πρωινή παρέα μας pet keeper. Πρώτη φορά χρειάζομαι φέτος διακοπές φιλοξενία για τη γατούλα μου. Και δεν την παίρνεις μαζί τη γάτα να κάνετε μαζί διακοπές. Υπάρχει όμως αυτό το pet sitter, ναι, μπορείς να, νομίζω υπάρχουν και site πλέον που μπορείς να βρεις. Εσείς οι άνδρες, λέει, ώρες με τις έξυπνες είστε λίγο χαζοί. Άσχετο τώρα αυτό. Μπλα μπλα μπλα. Βαγγέλη, να είσαι καλά με τις κομματάρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον Αύγουστο, λέει, we will drink him or our own. Ευτυχώς δεν θα έχει κίνηση τον Αύγουστο στην Αθήνα. Τι θα κάνουμε, λέει, εμείς χωρίς Βαγγέλη Χαρισόπουλο που ακούμε κάθε πρωί και γελάμε. Παιδιά, να μην πάρω εγώ διακοπές, δηλαδή να είμαι εδώ πέρα μέχρι το Σεπτέμβρη, να λαλήσω στο τέλος, να λέω ό,τι να είναι. Λοιπόν, πάμε, μια που λέγαμε για τον Λαμάρ και τα λοιπά, πάμε στο χώρο της τραπ, της hip hop, της εγχώριας hip hop. Ξέρετε ότι τράπερς πλέον οι Έλληνες έχουν γίνει μπαμπάδες. Γεράσανε και αυτοί, πάει, περάσαν τα χρόνια, πάει και η τραπ, έγινε mainstream. Ο Sneak αποκάλυψε το όνομα που θα δώσει στην κόρη του. Θα την πούνε, λέει, Bonnie. Γιατί Bonnie όμως, γιατί έτσι θα λέγεται το νέο του άλμπουμ. Και γιατί έτσι λεγόταν, λέει, η Bonnie από τους Bonnie και Clyde. Ο Sneak δηλαδή θα δώσει στο παιδί του το όνομα μιας γκάγκστερ. Και εσείς τι περιμένατε να την πει, δηλαδή, Ευτέρπη? Μπόνι θα την έλεγε, ή Μπόνι ή Μπιγιόνσε ή κάτι τέτοιο. Για να πάρει και έτσι και την, παιδί μου, την κληρονομιά, την γκάγκστα. Να βγει το κορίτσι λίγο πιο γκάγκστα. Μεταξύ μας τώρα, να σας πω κάτι. Από το να την έλεγε Νεφέλη ή Μάξιμο, άμα ήταν αγόρι, χίλιες φορές Μπόνι. Όχι άλλες Νεφέλες! Όχι άλλους Μάξιμους. Έχουμε γίνει κολοσσέο στην Ελλάδα. Όλα τα παιδιά τα λέτε Μάξιμο. Μάξιμο, Διοκλητιανό, Γαλέριο. Σκάσαν όλοι οι Ρωμαίοι με τα σπαθιά. Οι παπάδες έχουν ελαλήσει. Διαβάζουν ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για να κάνουν τη βάφτιση. Φτάνει. Χίλιες φορές Μπόνι και Κλάιντ. Εσύ που άκουσες για την διπλή πρόσκληση, σας είπα ότι δεν πρέπει να κάνετε τίποτα. Μπαίνετε στο μαγαζί, λέτε το όνομά σας. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.

0: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ Σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Galaxy 92.

0: Baby, it ain't over till it's over. Δηλαδή δεν τελειώσαμε ακόμα. Κάποτε υπήρχε και ένα ρητό, τώρα δεν το λέμε πλέον γιατί είμαστε πολιτικός ορθοί. Το είχε πει ο Στίβ Γιατζόγλου μια φορά. Λέει, τίποτα δεν έχει τελειώσει άμα δεν τραγουδήσει χοντρή κυρία. Το οποίο είναι στα αγγλικά είναι It ain't over till the fat lady sings. Το οποίο το λέγανε στα σαλούν παλιά. Επειδή στο σαλούν το πρόγραμμα στην Άγρια Δύση τελείωνε όταν έβγαινε η τραγουδίστρια, η οποία συνήθως είχε περιττά κιλά, εν πάση περιπτώσει, και τίποτα δεν έχει τελειώσει. Άμα δεν τραγουδήσει η χοντρή κυρία. Όχι, δεν τα λέμε αυτά πλέον. Λέει εδώ, Βαγγέλη, άμα δεν πας διακοπές να συνεχίσεις την εκπομπή, θα βαριέσαι αλλιώς. Λέει, για σκέψου, του λέει ο Γιάννης από Αμπελοκήπους. Γιάννη, μου βλέπω από κι εσύ Αθήνα, ε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θα σου πω δύο λόγους για τους οποίους δεν θα συνεχίσω την εκπομπή τον Αύγουστο. Πρώτον, δεν είμαι τρελός. Δεύτερον, μένω μακριά. Αν ήταν το στούντιο στο σπίτι μου και βαριόμουν, όντως να μπαινα να έκανα μια εκπομπή, έτσι να κάναμε χαβαλέ και όλοι μας. Θα την κάναμε και λίγο μουσική. Τρίτον, πρέπει να ξυπνάω 6 ώρα, ρε φίλε. 6 ώρα ξυπνάω και τον Αύγουστο. Δηλαδή, τι είπαμε, ότι είμαστε γέροι, αλλά όχι και έτσι. Η ώρα είναι 9.30, τι κάνουμε στις 9.30, τι βλέπουμε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Τι κίνηση στην πόλη. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην αυτό. Κάποια στιγμή θα ανοίξει. Έχουμε προβλήματα ακόμη στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Όμως έχει λίγο το πράγμα μεταξύ Φιλαδέλφιας και Αττικής Οδού έχει λίγο αραιώσει. Η Αττική Οδός έχει μποτιλιάρισμα από Ζεφύρη μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι Πεντέλης. Έξοδο Πεντέλης. Η Κηφισίας με έντονα προβλήματα. Στην κάθοδο θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα από το Ψυχικό μέχρι την Αλεξάνδρας και στην άνοδο από το ύψος του Ερυθρού Σταυρού μέχρι το Ψυχικό και μετά. Ω, πιο ψυχικό. Μέχρι Χαλάνδρη και μετά τα σίδερα Χαλανδρίου. Όχι το δαχτυλίδι. Τώρα που είπα δαχτυλίδι, η κάθοδος έχει πρόβλημα και ψηλά από το ΚΑΤ μέχρι το Μαρούσι. Και να ξέρετε ότι έχει και ένα μποτιλιάρισμα στην Αγίου Θωμά. Αν έρχεστε από Ηράκλειο για να βγείτε από εκεί, πήγατε, κάνετε την εξυπνάδα για να μην μπείτε Σπυρουλού ή ανεβήκατε πιο πάνω από την Βύρονος και την Αγίου Θωμά. Να ξέρετε ότι στο ρεύμα προς Κηφισίας έχει μποτιλιάρισμα. Τώρα! Η Καποδιστρίου είναι μαύρα χάλια στο ρεύμα προς Κηφισίας. Πάμε πιο κάτω, κέντρο. Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Σταδίου, Πειραιός, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω είναι απαγορευτικές. Στα δυτικά η Λεωφόρος Αθηνών με μεγάλο πρόβλημα και στα νότια άλλος θεός στην παραλιακή τα πράγματα καλύτερα. Αλλά η Βουλιαγμένης, επαναλαμβάνω, έχει δύο σημεία που προβληματίζουν. Ένα στους Τράχωνες στον Άλιμο και ένα στο Ελληνικό. Στο Ελληνικό μάλιστα και στα δύο ρεύματα. Αχ, κουράστηκα ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή κουράζει η κίνηση και να τη λες, όχι να είσαι μόνο εκεί. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γι' αυτό δουλεύω. Θέλω να πω, όταν μου στέλνετε τέτοια κολακευτικά σχόλια, είναι πραγματικά καλύτερα από την αμοιβή. Όχι ότι δεν πρέπει να αμοιβόμαστε. Η Αγγελική μου λέει εδώ, Gangsta Paradise, έλεγα ένα νυχθή που είχα υιοθετήσει. Ήταν κάποιος πρώην ο ηχθής ή είχες κάποιο ψαράκι. Δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα στην Κύθνο. Συμφωνείτε με τους Μαξίμους που είπα. Η Χρύσα από το Βέλγιο, από τις Βρυξέλλες λογικά, λέει όταν εγώ είπα την κόρη μου Νεφέλη, δεν υπήρχαν λέει τόσες Νεφέλες, αλλά εδώ στο Βέλγιο δεν ακούγεται, οπότε no problem. Πώς σου λένε, στο Βέλγιο ποιο είναι το πιο σύνηθες όνομα. Να συνεννοηθείς με τον υπεύθυνο προγράμματος να βάζετε ηχογραφημένα. Δεν αντέχεται Αύγουστος χωρίς Χαρισόπουλο. Αχ, Λένα μου, τι γλυκιά που είσαι. Αλλά θα λύνει παγιάτικα, ρε φίλε. Θα λέω τα ίδια πράγματα. Τι να το κάνεις όμως. Λοιπόν, μια που λέμε για Αύγουστο και διακοπές και τα λοιπά, δεν ξέρω αν είδατε στη Γαλλία που έχουν ήδη τρεις νεκρούς, βουτάνε στο Σικουάνα, ρε φίλε. Βουτάνε στο Σικουάνα, ο οποίος Σικουάνας είχε καθαριστεί για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν γίνει πριν από πόσο, 3 χρόνια, πόσο ήταν. 2. Τον είχαν καθαρίσει στο Σικουάνα και είχαν γίνει και αγώνες κολύμβησης. Και οι άνθρωποι τώρα βρήκαν την ευκαιρία, σου λένε θα πεθάνουμε και βουτάνε στο Σικουάνα. Και σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε στην Αθήνα που έχουμε θάλασσα, γιατί σκέψου να μην είχαμε θάλασσα και να είχαμε ποτάμι τον Κηφισό. Σκέψου να έπρεπε να βουτήξουμε στον Κηφισό. Να περνάει από δίπλα το αμαξωμάνι όλο, να είναι όπως είναι κάτι έξοδοι που είναι κάτι τριήμερες έξοδοι, Παρασκευές που ανεβαίνει το αυτοκίνητο, να κατεβαίνει το ένα ρεύμα, να ανεβαίνει το άλλο και στη μέση να είναι τυποί να κολυμπάνε και να βγαίνουν με τρία πόδια μετά, γιατί άμα κολυμπήσει τον Κηφισό τα τρία πόδια είναι το λιγότερο που μπορείς να πάθεις. Άμα είχε νερό, γιατί είναι και αυτό, δεν έχει και νερό.
2: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Forever change.
1: από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: Okay.
2: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλω κάτι ζεστό, κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
7: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
8: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5.

0: Yaman, Reggae Nightsman. Jimmy Cliff,
1: ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Bob Marley, παρακαλώ. Και όχι το αντίστροφο.
0: Η Τζαμάικα δυστυχώς δεν συμμετέχει στο Μουντιάλ. Αυτό είχε πάει στο προηγούμενο, νομίζω. Καλημέρα στον φίλο ή φίλη που δουλεύει σε ξενοδοχείο σεζόν πρωινό και με ακούει κάθε πρωί και σου κούκι Αύγουστο τι θα κάνω, λέει. Είχαν μείνει ανοιχτά τα ακουστικά από το ραδιοφωνάκι και ήρθε μία στη δουλειά και μου είπε κλείς το ραδιόφωνο, ενοχλεί μουσική. Είδες, βρήκεσαι τον πελά σου. Ένας άλλος φίλος λέει, αν ο Κηφισός είχε παραμείνει όπως τον δημιούργησε η φύση θα ήταν μια χαρά και για κολύμπη. Καλά, ναι, προφανώς. Να σας πω κάτι, κόφτε το λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με όλο, με όλο το θάρρος. Αυτό με τον Αύγουστο να δουλέψω, σας παρακαλώ σταματήστε, γιατί μας άκουσε ο διευθυντής μου, ο Χρήστος Γιακουμόπουλος, και λέει πολύ καλή ιδέα, λέει, αυτό με τον Αύγουστο. Το επεξεργάζομαι. Σας παρακαλώ, αφήστε με να κάνω διακοπές. Έλα, σε παρακαλώ λίγο. Morning light. Ρε, τι μπαγιάτικα, ρε Βαγγέλη, θα λες. Εδώ έχουμε δει το σε επανάληψη το ρετυρέ 1.500.000 φορές. Παιδιά, τώρα που είπε ρετυρέ αυτός ο φίλος. Σήμερα ένιωσα Γιουλάκη στην Κατερίνα Γιουλάκη στην τοποθεσία Galaxy. Αν με δείτε να βγαίνω έξω από τον Galaxy, έχουμε ένα χώρο πάρκινγκ, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, ανηφόρα. Είναι τύπου 75% ανηφόρα. Και για να βγω από το αμάξι, είμαι όπως έβγαινε Γιουλάκη από το ταξί στους τίτλους αρχής. Θυμάστε πως έβγαινε Γιουλάκη και μούτζωνε τον ταξιτζή που έκανε ταραν ταραν ταραν ταραν ταραν ταραν ταραν. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα εδώ πώς τα κόλλαγε να έπαιζε αυτό την ώρα που θα έβγαινα. Jammet. Αυτός είναι ο Jimmy Cliff, ήταν ο Jimmy Cliff. Η Μαντόνα τώρα που λέγαμε και προηγουμένως, τη μνημονεύσαμε. Γιατί χτες που είχα πάει στη Λίκη Ελί, η Λίκη Ελί είχε βγει με ένα, σύνολο super sexy. Φαίνονταν τα οπίστια από τις πάνω σειρές του Ηρώδιου. Εκπληκτική συναυλία βέβαια. Αλλά η Μαντόνα εξήγησε, λέει, γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή. Τώρα βγαίνουν, λέει, άλλες. Κάνω πολλά προκλητικά πράγματα. Πάντα υπάρχει ένας λόγος. Η βασίλισσα της pop μίλησε στο interview. Υπάρχει ακόμα το interview, έλα Παναγία μου. Τώρα, λέει, είναι ανοιχτόμυαλη με το να είναι γυναίκες γυμνές. Γιατί τώρα είναι γυμνή. Εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα. Να συμπληρώσω ότι είσαι και 67 πλέον. Και τώρα να προλάβω αυτούς που θα πέσουν και θα πούνε και τι πάει να πει αυτό, και δεν μπορεί μια γυναίκα 67 χρονών να βγαίνει γυμνή. Μπορεί να βγαίνει, αλλά δεν είναι όπως ήταν πριν. Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι 67 χρονών, φόρα και κάνα ρούχο, δεν μπορεί να βγαίνεις γυμνή. Δηλαδή να πας σε ένα καπί και βγουν γυμνοί οι τρόφιμοι, θα είναι ωραίο. Εντάξει, δεν είναι 80, είναι 67, οκ. Okay. Και επίσης δεν είναι όπως οι τρόφιμοι τον καπί. Θέλω να πω ότι διατηρείται λίγο παραπάνω η Μαντόνα. Εμείς αγαπάμε Μαντόνα, γυμνή, ντυμένη όπως θέλει να είναι. Εδώ βγαίνει γυμνός ακόμα ο Iggy Pop, να πούμε. Κοντεύει τα 80 και βγαίνει έξω με τα πατσοκύλια. Τέλος πάντων, συγγνώμη για αυτή την εικόνα. Πάμε για Taylor Swift, η οποία μπορεί να θέλει να βγαίνει γυμνή, να βγαίνει όσο θέλει, άμα θέλει. Που δεν βγαίνει όμως.

δεν θα τα πάμε καλά. Δεν θα τα πάμε καλά. Συνεχίζεται. Λέει Χαρισόπουλος τον Αύγουστο θα το κάνουμε το νούμερο ένα hashtag. Ήσυχα! Θυμάστε εκείνο με το ποδήλατο που το κυνηγούσαν τα σκυλιά και φώναζε ήσυχα! Ησυχάστε λίγο. Όχι ησυχήστε, ησυχάστε. Αχ, Taylor, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Κάπου εδώ τελείωσε ο σινεμά. Σας αφήνω και σήμερα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος κουνάει το μαντήλι. Θα είναι αύριο εδώ στις 6 άλλωστε. Έλεος, το έχετε κάνει. Σε λίγο θα δουλεύω το 12ωρο. 24ωρο. Λοιπόν, αστείευομαι έτσι. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Εμείς θα πούμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά. Περάστε μια ήρεμη Τρίτη. Είναι ακόμα Τρίτη, ρε φίλε. Και επειδή σας έπρεξα με τη Λίκη Ελή, θα σας αφήσω με την ίδια και το φοβερό hit I Follow Rivers. Όσοι βρεθήκατε χθες στη συναυλία, ξέρετε γιατί μιλάω. Πολλά φιλιά, τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Πολλοί από εσάς, ειδικά γυναίκες, θέλετε να επιχειρήσετε, αλλά εμποδίζεστε από το φόβο του επιχειρήν. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ τρεις προσεγγίσεις για να τον ξεπεράσετε. Νούμερο 1. Αντλήστε δύναμη και κουράγιο, αλλά εμποδίζεστε από το φόβο του επιχειρήν. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ τρεις προσεγγίσεις για να τον ξεπεράσετε. Νούμερο 1. Αντλήστε δύναμη.

0: ειδικά εξειδικευμένα προγράμματα που προσφέρονται από μεγάλους οργανισμούς και συζητήστε με ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει από το σημείο που βρίσκεστε εσείς σήμερα. Νούμερο 3. Φτιάξτε το πλάνο σας και ξεκινήστε. Μην περιμένετε να τα έχετε προβλέψει όλα. Ξεκινήστε με μικρά βήματα και ανοίγματα και με τα πρώτα σημάδια επιτυχίας αναζητήστε νέες ευκαιρίες. Και το κυριότερο, μην αφήσετε την οικονομική ανασφάλεια να σας φυλακίσει. Θυμηθείτε ότι οι χρηματοδότες αναζητούν δημιουργικούς ανθρώπους σαν και εσάς για να επενδύσουν. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
0: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
9: Και ο καναπές Chesterfield.
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την EUBOS.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

Καλημέρα, σήμερα Τρίτη, παιδιά. Σας υποδέχομαι εδώ στο κέντρο της μουσικής, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Σήμερα 23 του μηνός γιορτάζει η Λουλού, παιδιά. Γιορτάζει ο Λούλης, η Λούλα. Σήμερα Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα. Και σας έχω σήμερα ένα set Basic Air από την Airbus. Ένα πακέτο υπέροχο μόνο για εσάς. Κληρώνει σήμερα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Είμαι ο Μέμος Κοέν μαζί με μουσικές εδώ στο Galaxy που δεν ακούς αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
3: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
4: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
3: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα.
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και αφού σας υποσχέθηκα ένα δώρο έτσι να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, το έχω εδώ, είναι υπέρλαμπρο. Είναι ένα σετ καταπληκτικό από την Basic Air της Eubos. Ίσως τα κορυφαία προϊόντα καθαρισμού. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι, ιδανικό για το δέρμα που είναι μη ανεκτικό στο σαπούνι. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Eubos, παιδιά, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Όποιος θέλει αυτό το σετ περιποίησης από την Eubos μου στέλνει τώρα μήνυμα στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Μου γράφει Basic Air από την Eubos και να δεις στις 12 η ώρα εσύ θα είσαι ο νικητής.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics. Από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
6: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Galaxy 92 με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο studio παπάκι galaxy92.gr. επαναλαμβάνω, studio παπάκι galaxy92.gr ή μέσα από το player του site μας στο galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενέργεια. Έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη

0: mac.com.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα τρίτη, παιδιά, τι γίνεται στην Αμερική. Επιστημονική έρευνα των New York Times δείχνει ότι το φλερτ πραγματικά πια βρίσκεται σε τεράστια κρίση. Οι άντρες, θες λόγω των εφαρμογών που είναι συνέχεια στο διαδίκτυο και φλερτάρουν μέσα από εκεί ή δεν φλερτάρουν και καθόλου και έχουν αποχαπνωθεί, θες πια επειδή δεν υπάρχουν τόσοι straight άντρες, στη Νέα Υόρκη υπάρχει ζήτημα και οι γυναίκες αναγκάζονται προκειμένου να βγουν ένα ραντεβού με έναν straight τύπο και να κάνουν με ένα ραντεβού έτσι όπως το ξέρουμε από τα παλαιόθεν, 100 ευρώ δίνουν για να βγουν ένα ραντεβού. Πού έχουμε φτάσει ρε παιδιά, πού έχουμε φτάσει? Ελάτε και εδώ στην Ελλάδα παιδιά, μήπως μπορέσουμε και βοηθήσουμε και εμείς να βάλουμε πλάτη. Εμείς πάντα βάζουμε πλάτη στην Αμερική, γιατί να μην βάλουμε και τώρα? Εδώ με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική είμαι ο Memo Squen και μόλις επανέλθω εγώ εσένα θα σε πάω θέατρο.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Θα φυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

μία μου στα social media του Galaxy 92 και στα δικά μου social media με μοσκώνει με λατινικούς χαρακτήρες. Και επειδή σου υποσχέθηκα ότι θα σε πάω κάπου ωραία, λοιπόν σου έχω μια καταπληκτική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής το Σάββατο 27 Ιουνίου. Είναι ένα πάρτι για μικρούς και μεγάλους, Burger Project. Έχω μια διπλή πρόσκληση για το Σάββατο στις 6 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής στον Κήπο. Αν θες να τη διεκδικήσεις, στείλε μου μήνυμα στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr, γράψε μου Μέγαρο Μουσικής και να δεις, εσύ θα είσαι ο νικητής.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε.
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμανσης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Πάμε λίγο στην Κύπρο, όπου στην Κύπρο μας δίνουν πάρα πολλά tips. Μας δίνουν συμβουλές για τον λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω ότι οι καλαμαράδες έχετε λίγο πανικοβληθεί με τον λαγοκέφαλο. Την ανάγκη να διαχωριστεί πραγματικότητα από την υπερβολή γύρω από το λαγοκέφαλο υπογραμμίζει ο βιολόγος ωκεανογράφος Ευαγόρας Ισαΐας. Σχολιάζοντας τις αναφορές περί επιθέσεων σε λουόμενους, απορρίπτει κατηγορηματικά τους σχετικούς φόβους. Το ψάρι αμήνεται όταν ενοχληθεί, είπε ο κύριος Ισαΐας. Κύριε Ισαΐα μου, συγγνώμη τώρα, πιστεύετε ότι άμα δω λαγοκέφαλο, θα ορμήσω στο λαγοκέφαλο, θα βγω στην παραλία τρέχοντας, πώς βλέπουν οι κατσαρίδες και που λέγαμε προηγουμένως ότι πετάγονται στον αέρα, έτσι θα βγω άμα δω λαγοκέφαλο, όχι λαγοκέφαλο, αθερίνα άμα δω θα βγω έξω.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10, στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ακολουθεί η καλύτερη δύο-ωρη μουσική συντροφιά που θα μπορούσες να ζητήσεις. Ετοιμάσου για επιτυχίες, ετοιμάσου για ρυθμό, για την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: στο 6982-372-079.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 και πάμε δυνατά μέχρι τις 2 μαζί, γιατί το μεσημέρι θέλει ρυθμό για να κυλήσει. Shine bright like a diamond.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mall Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Δεν ξέρω αν είδατε στη Γαλλία που έχουν ήδη 3 νεκρούς, βουτάνε στο Σικουάνα, ρε φίλε. Οι άνθρωποι τώρα βρήκαν την ευκαιρία, σου λένε θα πεθάνουμε και βουτάνε στο Σικουάνα. Και σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε στην Αθήνα που έχουμε θάλασσα, γιατί σκέψου να μην είχαμε θάλασσα και να είχαμε ποτάμι τον Κηφισό. Σκέψου να έπρεπε να βουτήξουμε στον Κηφισό. Να περνάει από δίπλα το αμαξωμάνι όλο. Να είναι όπως είναι κάτι έξοδοι, που είναι κάτι τριήμερες έξοδοι, Παρασκευές που ανεβαίνει το αυτοκίνητο, να κατεβαίνει το ένα ρεύμα, να ανεβαίνει το άλλο και στη μέση να είναι τύποι να κολυμπάνε. Και να βγαίνουν με τρία πόδια μετά, γιατί άμα κολυμπήσει τον Κηφισό, τα τρία πόδια είναι το λιγότερο που μπορείς να πάθεις. Άμα είχε νερό. Γιατί είναι και αυτό, δεν έχει και νερό.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίρου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
10: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Νέκτο Όμα. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
9: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

Συνεχίζουμε λοιπόν, δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, μεσημεριανή ζώνη, εκεί που ο καφές γίνεται δεύτερος, τα deadlines επικίνδυνα και η μουσική απολύτως απαραίτητη. Μέχρι τις 2, Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Σε έχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Ψάχνει στα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Διαφημίσεις.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
6: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
7: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
6: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλιούπολη, 210-9735-108. Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Η Μαντόνα εξήγησε, λέει, γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή. Τώρα βγαίνουν, λέει, άλλες. Τώρα, λέει, είναι ανοιχτόμυαλοι με το να είναι γυναίκες γυμνές. Γιατί τώρα είναι γυμνή. Εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα. Να συμπληρώσω ότι είσαι και 67 πλέον. Και τώρα να προλάβω αυτούς που θα πέσουν και θα πούνε και τι πάει να πει αυτό, και δεν μπορεί μια γυναίκα 67 χρονών να βγαίνει γυμνή. Μπορεί να βγαίνει, αλλά δεν είναι όπως ήταν πριν. Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι 67 χρονών, φόρα και κανένα ρούχο, δεν μπορεί να βγαίνεις γυμνή.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.
1: I've heard people say that too much of anything

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν.

0: Ωρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν πώς

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Πάμε λίγο στην Κύπρο, όπου στην Κύπρο μας δίνουν πάρα πολλές, πολλά tips. Μας δίνουν συμβουλές για τον λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω ότι οι καλαμαράδες έχετε λίγο πανικοβληθεί με τον λαγοκέφαλο. Την ανάγκη να διαχωριστεί πραγματικότητα από την υπερβολή γύρω από το λαγοκέφαλο υπογραμμίζει ο βιολόγος ωκεανογράφος Ευαγόρας Ισαΐας. Σχολιάζοντας τις αναφορές περί επιθέσεων σε λουόμενους, απορρίπτει κατηγορηματικά τους σχετικούς φόβους. «Το ψάρι αμήνεται όταν ενοχληθεί», είπε ο κύριος Ισαΐας. Κύριε Ισαΐα μου, συγγνώμη τώρα, πιστεύετε ότι άμα δω λαγοκέφαλο, θα ορμήσω στο λαγοκέφαλο, θα βγω στην παραλία τρέχοντας, πώς βλέπουν οι κατσαρίδες και που λέγαμε προηγουμένως ότι πετάγονται στον αέρα, έτσι θα βγω άμα δω λαγοκέφαλο, όχι λαγοκέφαλο, αθερίνα άμα δω θα βγω έξω.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10, στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
3: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
2: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη, 210-9735-108.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίση σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Δεν ξέρω αν είδατε στη Γαλλία που έχουν ήδη 3 νεκρούς, βουτάνε στο Σικουάνα, ρε φίλε. Οι άνθρωποι τώρα βρήκαν την ευκαιρία, σου λένε θα πεθάνουμε και βουτάνε στο Σικουάνα. Και σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε στην Αθήνα που έχουμε θάλασσα, γιατί σκέψου να μην είχαμε θάλασσα και να είχαμε ποτάμι τον Κηφισό. Σκέψου να έπρεπε να βουτήξουμε στον Κηφισό. Να περνάει από δίπλα το αμαξωμάνι όλο. Να είναι όπως είναι κάτι έξοδοι, που είναι κάτι τριήμερες έξοδοι, Παρασκευές που ανεβαίνει το αυτοκίνητο, να κατεβαίνει το ένα ρεύμα, να ανεβαίνει το άλλο και στη μέση να είναι τύποι να κολυμπάνε. Και να βγαίνουν με τρία πόδια μετά. Γιατί άμα κολυμπήσει τον Κηφισό, τα τρία πόδια είναι το λιγότερο που μπορείς να πάθεις. Άμα είχε νερό. Γιατί είναι και αυτό, δεν έχει και νερό.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
10: Τη μετονομασία του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εξήγηλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του οργανισμού. Ο κ. Πιερακάκης υπογράμμισε ότι το νέο ταμείο μπορεί να διαδραματίσει ρόλο καταλήτη στην ελληνική ανάπτυξη. Στο ίδιο συνέδριο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για επενδύσεις ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ την επόμενη τριετία μέσω του Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών. Στον τουρισμό, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 37% το πρώτο τετράμινο του 2026, φτάνοντας στα 2,8 δισεκατομμυρία ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αντίστοιχα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Απρίλιο άγγιξε σχεδόν το 1.840.000 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κοντά στο 11% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Τέλος, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση, κατανέμονται 143 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη δήμων και τοπικών φορέων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για την περίοδο 2026-2030.
11: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Η Μαντόνα εξήγησε, λέει, γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή. Τώρα βγαίνουν, λέει, άλλες. Τώρα, λέει, είναι ανοιχτόμυαλοι με το να είναι γυναίκες γυμνές. Γιατί τώρα είναι γυμνή. Εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα. Να συμπληρώσω ότι είσαι και 67 πλέον. Και τώρα να προλάβω αυτούς που θα πέσουν και θα πούνε και τι πάει να πει αυτό, και δεν μπορεί μια γυναίκα 67 χρονών να βγαίνει γυμνή. Μπορεί να βγαίνει, αλλά δεν είναι όπως ήταν πριν. Τι να κάνουμε τώρα? Είσαι 67 χρονών, φόρα και κανένα ρούχο, δεν μπορεί να βγαίνεις γυμνή.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ο αγροτικός τομέας δεν είναι μόνο παράδοση. Είναι ευκαιρία για δημιουργία, επιχειρηματικότητα, σύνδεση με τη φύση. Αν σκέφτεστε να δραστηριοποιηθείτε στην αγροτική παραγωγή, συνεχίζοντας μια οικογενειακή επιχείρηση ή ξεκινώντας κάτι εντελώς δικό σας, ο δρόμος φαίνεται απαιτητικός, όμως με σωστή προετοιμασία και πίστη στις δυνατότητές σας, μπορεί να γίνει μια επιτυχημένη επιλογή. Και τι μπορεί να σας βοηθήσει? Νούμερο 1. Ενημερωθείτε και εκπαιδευτείτε. Αναζητήστε σεμινάρια ή προγράμματα που αφορούν καλλιέργειες, αγροτική επιχειρηματικότητα ή νέες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα. Νούμερο 2. Δημιουργήστε ένα ξεκάθαρο πλάνο. Σκεφτείτε ποιο προϊόν ή ποια δραστηριότητα σας ταιριάζει περισσότερο και σχεδιάστε τα επόμενα βήματά σας. Νούμερο 3. Αξιοποιήστε συνεργασίες και δίκτυα. Οι συνεταιρισμοί, οι τοπικές κοινότητες και οι ομάδες παραγωγών μπορούν να σας προσφέρουν στήριξη, γνώση και πρόσβαση στην αγορά. Και νούμερο 4. Εστιαστείτε στην αξία που θα προσφέρετε στους καταναλωτές σας. Η φροντίδα, η συνέπεια και η δημιουργικότητα μπορούν να κάνουν το προϊόν ή την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει. Ο αγροτικός χώρος χρειάζεται νέες ιδέες, τόλμη και ανθρώπους με όραμα. Αν νιώθετε ότι αυτός ο δρόμος σας καλεί, εμπιστευτείτε το ενστικτό σας και κάντε σήμερα το πρώτο βήμα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον

0: σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ. Οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Πάμε λίγο στην Κύπρο, όπου στην Κύπρο μας δίνουν πάρα πολλές, πολλά tips. Μας δίνουν συμβουλές για τον λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω ότι οι καλαμαράδες έχετε λίγο πανικοβληθεί με τον λαγοκέφαλο. Την ανάγκη να διαχωριστεί πραγματικότητα από την υπερβολή γύρω από το λαγοκέφαλο υπογραμμίζει ο βιολόγος ωκεανογράφος Ευαγόρας Ισαΐας. Σχολιάζοντας τις αναφορές περί επιθέσεων σε λουόμενους, απορρίπτει κατηγορηματικά τους σχετικούς φόβους. Το ψάρι αμήνεται όταν ενοχληθεί, είπε ο κύριος Ισαΐας. Κύριε Ισαΐα μου, συγγνώμη τώρα, πιστεύετε ότι άμα δω λαγοκέφαλο, θα ορμήσω στο λαγοκέφαλο, θα βγω στην παραλία τρέχοντας, πώς βλέπουν οι κατσαρίδες και που λέγαμε προηγουμένως ότι πετάγονται στον αέρα, έτσι θα βγω άμα δω λαγοκέφαλο, όχι λαγοκέφαλο, αθερίνα άμα δω θα βγω έξω.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
7: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
6: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλιούπολη, 210-9735-108.
8: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
9: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com artinfo.gr.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Black Velvet από την Alana Miles, όταν μπαίνει στο στούντιο και σε περιμένει request αυτό από το Παρίσι. Και εγώ είμαστε, λέει εδώ η Μαρία, σαραντάρια και σήμερα στην Γαλλία. Το 2014 εντωμεταξύ η γαλλική τηλεόραση είχε προβάλει ένα φανταστικό δελτίο για τις 18 Αυγούστου του 2050 με υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη Γαλλία, προκειμένου να αφυπνίσει τους πολίτες για την κλιματική αλλαγή. Χρειάστηκαν μόλις 12 χρόνια και όχι 36 για να επιβεβαιωθεί. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Είμαι ο Θοδωρής Γιαννόπουλος και απόψε θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα και πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά. Life is life, για τη συνέχεια από τους όπους. Καλή ακρόαση.

A Girl Like You από τον Edwin Collins. Μια πολύ ευχαριστή είδηση έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο για όλους όσους αγαπούν τα βιβλία και νοιάζονται για τα παιδιά. Το ποσοστό παιδιών που απολαμβάνουν την ανάγνωση ανέβηκε για πρώτη φορά μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα αισιοδοξίας σε έναν τομέα που είχε δει τα νούμερά του να πέφτουν χρόνο με το χρόνο και τα παιδιά να είναι κολλημένα μπροστά από τις οθόνες.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
2: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Come and Done από τους Duran Duran στον Galaxy στους 92 ακριβώς. www.galaxy92.gr το site μας, να πούμε τα του πρωτοκόλλου. Έτσι ερχόμαστε πιο κοντά. Εκεί βλέπετε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς και δηλώνετε συμμετοχή. Εκεί βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Μιλώντας για διαγωνισμούς, την επόμενη ώρα σας έχω διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε Foreigner. Για τη συνέχεια έρχονται η Toto, αυτό είναι το Africa.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
5: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Santa Rosa 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Δεν ξέρω αν είδατε στη Γαλλία που έχουν ήδη 3 νεκρούς, βουτάνε στο Σικουάνα, ρε φίλε. Οι άνθρωποι τώρα βρήκαν την ευκαιρία, σου λένε θα πεθάνουμε και βουτάνε στο Σικουάνα. Και σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε στην Αθήνα που έχουμε θάλασσα, γιατί σκέψου να μην είχαμε θάλασσα και να είχαμε ποτάμι τον Κηφισό. Σκέψου να έπρεπε να βουτήξουμε στον Κηφισό. Να περνάει από δίπλα το αμαξωμάνι όλο, να είναι όπως είναι κάτι έξοδη, που είναι κάτι τριήμερες έξοδη, Παρασκευές που ανεβαίνει το αυτοκίνητο, να κατεβαίνει το ένα ρεύμα, να ανεβαίνει το άλλο και στη μέση να είναι τύποι να κολυμπάνε. Και να βγαίνουν με τρία πόδια μετά, γιατί άμα κολυμπήσει τον Κηφισό, τα τρία πόδια είναι το λιγότερο που μπορείς να πάθεις. Άμα είχε νερό. Γιατί είναι και αυτό, δεν έχει και νερό.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

πώς να μην τραγουδάς αυτό το τραγούδι I Will Survive από την Gloria Gaynor, ειδικά φέτος. Μας την έπεσαν από παντού και για τα καλά. Καρχαρίες στην Άφισο, Μοβ Μέδουσα στην Εύβοια, Λαγοκέφαλη στην Κρήτη, Εκρήξη τιμών στα ακτοπλοϊκά. Τι άλλο να βάλω κάτω, τι άλλο να σημειώσω. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος είναι στην παρέα σας. Σημειώστε παρακαλώ πολύ πως την επόμενη ώρα σας έχω διπλές προσκλήσεις για Foreigner. Ένα κι άλλο ένα, ίσως και παραπάνω, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
4: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
5: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
4: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

It's Only Love από του Simply Red στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Δεύτερη καλησπέρα, δεύτερη ώρα. Όταν έρχεται το δίλημα πισίνα ή παραλία για το ρεπό σου, για το Σαββατοκύριακο, όταν μπορείς να ξεκλέψεις λίγο χρόνο και να κάνεις μία βουτιά, οι απαντήσεις ποικίλουν. Περιορέξεως είναι αυτό το θέμα. Μιλώντας για πισίνες, θυμήθηκα πως ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, ο οποίος μας άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τις πισίνες, ήταν ο David Hockney, που έφυγε από την ζωή. Ανακοινώθηκε μάλιστα ότι μεγάλο μέρος του έργου του θα παραχωρηθεί σε ιδρύματα και δημόσιους οργανισμούς ανά τον κόσμο. Κατά τα άλλα, Θοδωρής Γιαννόπουλος στην παρέα σας. Για τη συνέχεια, η M People με το Don't Look Any Further.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: People have Repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Galaxy 92. Amazing music.

As long as there is you από την Team Euro στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Κάποτε λίγες θα πάω σε ένα απομακρυσμένο νησί να κάνω ήσυχες, ήρεμες διακοπές. Τώρα πια, παιδιά, δεν υπάρχει απομακρυσμένο νησί που να μην έχει τα live του, τα φεστιβάλ του. Δεν μιλάμε για τα πανηγύρια. Τα πανηγύρια τα εξαιρώ. Έχουν μετατρέψει τα ήσυχα νησιά σε αυτό ακριβώς που θέλουμε να αποφύγουμε πηγαίνοντας διακοπές. Σε σύναξη φασέων. Εγώ δεν είμαι υπέρ, αλλά τι να πω, δουλειά να υπάρχει, χρήματα να βγαίνουν και να προσελκύουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Edge of Summer από τον Henley στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ήρθε η στιγμή που περιμένατε. Ώρα για δωροθεσία, ώρα για διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε το Σάββατο τους θρυλικούς Foreigner. Θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα εμφανιστούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δύο διπλές προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε τώρα, κάνουμε την κλήρωση και ενημερώνεστε. Για τη συνέχεια, άλλο αγαπημένο, αυτή είναι η Lightning Seeds με το Lucky You.

0: Διαφημίσεις.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Η Μαντόνα εξήγησε, λέει, γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή. Τώρα βγαίνουν, λέει, άλλες. Τώρα, λέει, είναι ανοιχτόμυαλοι με το να είναι γυναίκες γυμνές. Γιατί τώρα είναι γυμνή. Εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα. Να συμπληρώσω ότι είσαι και 67 πλέον. Και τώρα να προλάβω αυτούς που θα πέσουν και θα πούνε και τι πάει να πει αυτό και δεν μπορεί μια γυναίκα 67 χρονών να βγαίνει γυμνή. Μπορεί να βγαίνει, αλλά δεν είναι όπως ήταν πριν. Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι 67 χρονών, φόρα και κανένα ρούχο, δεν μπορεί να βγαίνεις γυμνή.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Here comes the summer sun. Αυτή ήταν η Texas στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και απόψε και για αυτό το δίωρο στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Διαζώσει σε λίγη ώρα θα είμαι στην ταράτσα του Κουζίνα, Αδριανού 9 στο Θησίο. Εκεί η τριπλέτα είναι γνωστή, παιδιά. Θέα Ακρόπολη, Magnificent. Θέα Ναός του Ηφαίστου. Και φυσικά μουσικές από τον υποφαινόμενο. Πολλά πολλά φιλιά, αύριο και πάλι εδώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο των Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση, Παντελή Σαμπαζής. more.com, artinfo.gr.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Πάμε λίγο στην Κύπρο, όπου στην Κύπρο μας δίνουν πάρα πολλές, πολλά tips. Μας δίνουν συμβουλές για τον λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω ότι οι καλαμαράδες έχετε λίγο πανικοβληθεί με τον λαγοκέφαλο. Την ανάγκη να διαχωριστεί πραγματικότητα από την υπερβολή γύρω από το λαγοκέφαλο υπογραμμίζει ο βιολόγος, ωκεανογράφος Ευαγόρας Ισαΐας. Σχολιάζοντας τις αναφορές περί επιθέσεων σε λουόμενους, απορρίπτει κατηγορηματικά τους σχετικούς φόβους. «Το ψάρι αμήνεται όταν ενοχληθεί», είπε ο κύριος Ισαΐας. Κύριε Ισαΐα μου, συγγνώμη τώρα, πιστεύετε ότι άμα δω λαγοκέφαλο, θα ορμήσω στο λαγοκέφαλο, θα βγω στην παραλία τρέχοντας, πώς βλέπουν κατσαρίδες και που λέγαμε προηγουμένως ότι πετάγονται στον αέρα, έτσι θα βγω άμα δω λαγοκέφαλο, όχι λαγοκέφαλο, αθερίνα άμα δω θα βγω έξω.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
7: Πού με πας χωρίς να μου λες?
8: Θα δεις, σε λίγο.
7: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
8: Κασιμάτης. Έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
7: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Δεν ξέρω αν είδατε στη Γαλλία που έχουν ήδη 3 νεκρούς, βουτάνε στο Σικουάνα, ρε φίλε. Οι άνθρωποι τώρα βρήκαν την ευκαιρία, σου λένε θα πεθάνουμε και βουτάνε στο Σικουάνα. Και σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε στην Αθήνα που έχουμε θάλασσα, γιατί σκέψου να μην είχαμε θάλασσα και να είχαμε ποτάμι τον Κηφισό. Σκέψου να έπρεπε να βουτήξουμε στον Κηφισό. Να περνάει από δίπλα το αμαξωμάνι όλο, να είναι όπως είναι κάτι έξοδοι, που είναι κάτι τριήμερες έξοδοι, Παρασκευές που ανεβαίνει το αυτοκίνητο, να κατεβαίνει το ρεύμα, να ανεβαίνει το άλλο και στη μέση να είναι τυποί να κολυμπάνε. Και να βγαίνουν με τρία πόδια μετά, γιατί άμα κολυμπήσει τον Κηφισό, τα τρία πόδια είναι το λιγότερο που μπορείς να πάθεις. Άμα είχε νερό. Γιατί είναι και αυτό, δεν έχει και νερό.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα.
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Επίπλα Κασιμάτης.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
2: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
1: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
2: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
1: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Η Μαντόνα εξήγησε, λέει, γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή. Τώρα βγαίνουν, λέει, άλλες. Τώρα, λέει, είναι ανοιχτόμυαλοι με το να είναι γυναίκες γυμνές. Γιατί τώρα είναι γυμνή. Εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα. Να συμπληρώσω ότι είσαι και 67 πλέον. Και τώρα να προλάβω αυτούς που θα πέσουν και θα πούνε: «Και τι πάει να πει αυτό, και δεν μπορεί μια γυναίκα 67 χρονών να βγαίνει γυμνή». Μπορεί να βγαίνει, αλλά δεν είναι όπως ήταν πριν. Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι 67 χρονών, φόρα και κανένα ρούχο, δεν μπορεί να βγαίνει γυμνή.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
7: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
6: Και τώρα τι κάνουμε.
7: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.